0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Σωτήρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Εμείς εδώ δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό κόκορα? Δεν θα θέλαμε να συνδεθούμε λίγο με τις ρίζες μας? Όλοι δεν
2: είναι
1: έχουμε...
2: ο κόκορας οι ρίζες μας.
1: Γιατί όλοι δεν έχουμε ένα χωριό που είχε μια γιαγιά, ένα παππού, ένα κοτέτσι? Δεν έχει μαμά, α πούμε, κότες.
2: Ναι. Ο κόκορας, ο κρασάτος είναι δικές μου οι ρίζες. Και με τις πατάτες, τις κηδονάτες, τις τηγανιτές. Συνοδεία.
1: Ναι, ρε παιδί, δεν πρέπει να κάνουμε.
2: Με μπάμια.
1: Πολύ ωραίο.
2: Πολύ
1: αυτό. Έχει το λαχανικό του μέσα.
2: Πολύ δυνατό.
1: Αλλά να σα πω λίγο κάτι. Έτσι, να συνδεθεί λίγο με τις ρίζες σου, λίγο έτσι με το παρελθόν σου.
2: Ναι.
1: Μέσω της φύσης, με τον κόκορα. Δηλαδή, αν σου ζητούσα να κάνεις τον κόκορα, πώς θα τον έκανες?
2: Δεν θα τον έκανα.
1: Γιατί?
2: Θα τον έτρωγα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο. Κρήτη. Ελλάδα. Και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
5: Και παίζει παντού.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Walking down 29th and Park. I saw you in another's arms.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. See.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

έτσι. Νούμερο 5.

fantasy. Baby, hold on.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Εμείς εδώ δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό κόκορα? Δεν θα θέλαμε να συνδεθούμε λίγο με τις ρίζες μας? Όλοι δεν
2: είναι
1: έχουμε...
2: ο κόκορας οι ρίζες μας.
1: Γιατί όλοι δεν έχουμε ένα χωριό που είχε μια γιαγιά, ένα παππούς, ένα κοτέτσι? Δεν έχει μαμά σου, ας πούμε, κότες.
2: Ναι. Ο κόκορας, ο κρασάτος είναι δικές μου οι ρίζες. Και με τις πατάτες, τις κηδονάτες, τις τηγανιτές. Συνοδεία.
1: Ναι, ρε παιδί, δεν πρέπει να κάνουμε.
2: Με μπάμια.
1: Πολύ ωραίο.
2: Πολύ
1: αυτό. Έχει το λαχανικό του μέσα.
2: Πολύ δυνατό.
1: Αλλά να σας πω λίγο κάτι. Έτσι, να συνδεθείς λίγο με τις ρίζες σου, λίγο έτσι με το παρελθόν σου.
2: Ναι.
1: Μέσω της φύσης, με τον κόκορα. Δηλαδή, αν σου ζητούσα να κάνεις τον κόκορα, πώς θα τον έκανες?
2: Δεν θα τον έκανα.
1: Γιατί?
2: Θα τον έτρωγα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
6: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
5: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
6: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
5: Περικύπου, Ανθοπολείο, Φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
6: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
5: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
6: Και
5: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
6: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
5: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 318786.
6: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
7: Don't like something, change it.
8: Life is simple.
7: If you don't like your job, quit.
8: Music, Marcel Jefferson.
7: If you don't have enough time, stop watching TV.
8: Saloma Das.
7: Life is simple.
2: If you're looking for love, είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
6: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: Smartphone Apple iPhone Air χωρητικότητας 256 GB μόνο 969 ευρώ. Smartphone Realme 12 Pro Plus χωρητικότητας 512 GB 329 ευρώ. Smartphone Xiaomi 15C χωρητικότητας 128 GB μόνο 109 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Hello Attica Selections. Hello Mid Season Offers. Δεκαήμερο προσφορών έως 30% στο Attica Selections. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές έως 30% σε όλες τις φετινές συλλογές και σε όλα τα επώνυμα brands στο Attica Selections. Απόλαυσε το shopping experience σε πάνω από 100 fashion brands σε 3 ορόφους και σε 4 section. Με μοναδικές προσφορές έως 30%. Μόνο για λίγες ημέρες. Attica Selections στην πλατεία Λιονταριών και στην οδό Είδης 24 Ηράκλειο.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα.
6: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
6: Όλες οι επιτυχίες.
1: Χωρίς διαφημίσεις.
7: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
6: Kiss. 961. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. KISS 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, ολημέρα. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο The Dirty Show που μόλις ξεκίνησε στον Kiss 961, το νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη, σήμερα πρωινό Παρασκευή.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Μέχρι και τις 11 εδώ θα είμαστε. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε πάλι σήμερα ετοιμάσει για εσάς. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να χαλαρώσετε όσο είναι αυτό δυνατό. Να ετοιμάσετε τα καφεδάκια γιατί ξεκινάμε.

0: Chanel. Λοιπόν, εδώ είμαστε πανέτοιμοι για να σερβίρουμε το μένο της ημέρας.
1: Λοιπόν, ξεκινάει, παιδιά, στην πόλη μας αυτή η πολύ ωραία ανθοκομική έκθεση.
0: Κίνα γίναμε, Κίνα.
1: Ναι, στο πάρκο του Γεωργιάδη. Καλά, απέχουμε πολύ από την Κίνα, αλλά τέλος πάντων. Θα πάμε λίγο σε μία ανθρώπινη καμπάνα και δεν θα πω τίποτε άλλο. Θα το δούμε όλο το θέμα λίγο αναλυτικότερα στη συνέχεια. Έχω την Ντέμι, η οποία έκανε κάποιες δηλώσεις για την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή και έχουν προκαλέσει ντόρο. Γενικότερα σήμερα έχω πάρα πολύ γκόσυπ, να ξέρεις.
0: Όπα.
1: Γιατί για κάποιο λόγο.
0: Κιτρινίσαμε για κάποιο
1: λόγο. Μπήκα σε τέτοια site, δεν ξέρω γιατί, με ρωτάτε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα πάμε να δούμε λίγο θέματα Eurovision, διότι για πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια δόθηκε άδεια για live μουσική πάνω στο stage.
0: Α, δηλαδή θα παίζει ζωντανά το κάποιο όργανο, ας πούμε.
1: Βεβαίως. Έχω Κωνσταντίνο Αργυρό και Αλεξάνδρα Νίκα που μας είπαν ποια ήταν η συνεργασία τους με τον Brand Pitt. Έχω Πάνο Μουζουράκη και Μαριλού Κόζαρη, όπου θα μας αποκαλύπτουν ποια θα είναι η νονά του δεύτερου παιδιού τους. Έχω το Γιώργο Γιαννιά.
0: Τον
1: τραγουδιστή.
0: Ναι.
1: Μην ρωτήσεις που τον ξεθάψαμε. Γιατί σε βλέπω, εδώ το έχεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο οποίος μας λέει ένα περιστατικό με γνωστό δημοσιογράφο το οποίο έχει βιώσει και είναι στα πλαίσια της σεξουαλικής παρενόχλησης. Θα σε πάω να τάσε Θεοδωρίδου που έχουμε την πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον σύντροφό της. Έχω το Met Gala, το οποίο, παιδιά, θα το πω, έγινε γυρίσει ανάποδα, να ξέρετε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με Met Gala.
0: Κοντεύουν από 2027 και εμείς θα ασχολούμαστε με το Met Gala του 26.
1: Αφού δεν το είπαμε,
0: αυτό,
1: τι να κάνω.
0: Το ξεχνάμε πάντα.
1: Λοιπόν, για τη συνέχεια σας έχω. Έχω πολλά θέματα σήμερα. Έχω την Bonnie Tyler, η οποία.
0: Αχ, παιδιά. Δεν τη βλέπω να τη
1: βγάζει. Δεν ξέρω κι εγώ κατά πόσο. Ναι. Έχω Ακύλα. Έχω για. Κατά. Α, ναι. Έχω εδώ κι άλλο ένα περιστατικό με ένα κομωτή. Ο οποίος δεν πήγε καλά το κούρεμα.
0: Και θα δούμε τι απέτυχε η πελάτησα. Τι έγινε με την πελάτησα.
1: Τι, ναι. Έχω ένα Γερμανό.
0: Δεν της έκανε μαλάρα.
1: Δεν τις έκανε,
0: δεν
1: μαλάρα,
0: τις έκανε,
1: δεν
0: τις
1: έκανε. Ακούστε τώρα ένα άλλο που έχω εδώ. Έχω ένα Γερμανό τουρίστα, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα διακοπές. Και επειδή πήγε σε μια παραλία.
0: Πέδιλο κάλτσα.
1: Πέδιλο κάλτσα. Και άμα. Ναι, α, δεν ξέρω τώρα αν είναι ο ίδιος βέβαια στη φωτογραφία, προφανώς και δεν είναι, αλλά τέλος πάντων έχουν βάλει μια πολύ πετυχημένη φωτογραφία στο θέμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο οποίος έψαχνε μια ξαπλώστρα και δεν την έβρισκε. Στην Go έγινε αυτό.
0: Οπα.
1: Και θα σου πω τι έγινε με τις μηνύσεις που άσκησε και τα διάφορα.
0: Α, είχαμε και τέτοια. Έχουμε διαγωνισμάρα. Βρες το τραγούδι. Σήμερα τελευταία ημέρα του διαγωνισμού κλείνει. Ο εβδομαδιαίος κύκλος κλείνει. Όπου θα έρθει και η κλήρωση σήμερα. Τι έχετε να κάνετε? Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ανακαλύψετε το τραγούδι που εγώ θα σας απαγγείλω στα ελληνικά. Μόνο τον αγγλικό του τίτλο θέλουμε και μπαίνετε με αυτόν τον τρόπο στην κλήρωση. Διεκδικείτε ένα διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο στη δίκρινη καμπίνα, συν το γιοταχή αυτοκίνητό σας με τη Minoan Lines για την όμορφη και αγαπημένη μας Μήλο. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 13 λεπτά μετά τις 8 στον KIS 961. Να στείλω την καλημέρα μου στον Νικόλα και στην Ελευθερία μου που μας ακούνε.
1: Καλημέρα στα παιδάκια σου.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα 8 Μαΐου του 2026. 128η ημέρα του έτους. Ανατολή είδαμε στις 6 και 19 το πρωί. Ενώ στις 8 και 23 έρχεται η δύση του ηλίου. Είναι η Παγκόσμια Μέρα του Γαϊδάρου η σημερινή.
1: Πάρα πολύ,
0: πολύ δυνατή μέρα. Παγκόσμια μέρα για τον καρκίνο των οοθικών. Παγκόσμια μέρα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου. Παγκόσμια μέρα της Θαλασσεμίας ή αλλιώς της Μεσογειακής Ανεμίας. Ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και στο εορτολόγιο πηγαίνοντας, Οσίου Αρσενίου του Μεγάλου, Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου, Οσίου Μίλιου του Ιμνοδού, σύναξη της Παναγίας της Κασοπίτρας, πρώτη φορά το ακούω αυτό. Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσινόη, Θεολόγος, Θεολόγης, Θολόης, Θεολογία, Θολογία, Μίλιος, Μίλιο, Μιλιά, Μιλίτσα, Κασιόπη. Χρόνια σας πολλά που σήμερα έχετε την ονομαστική σας εορτή. Μέσα στο Σαββατοκύριακο έχουμε και τον Άγιο Χριστόφορο το Σάββατο. Χριστόφορος, Χριστοφόρης, Χριστοφής, Χριστοφία, Χριστοφίνα, Ισαΐας. Η μέρα της Ευρώπης είναι το Σάββατο.
1: Ωραία.
0: Ενώ την Κυριακή βάλει βλέπω Σιμεών. Τι γίνεται με τον αδερφό σου, παιδί μου,
1: κάθε την Κυριακή σχελίμο. Είναι η γιορτή της μητέρας. Είναι μόνο αυτό το οποίο πρέπει να μας νοιάζει για την Κυριακή.
0: Γιορτή
1: τίποτε άλλο.
0: Η μητέρας εννοείται, αλλά Αγίου Σιμεώνου, Σίμωνος του Αποστόλου.
1: Είναι άλλος αυτός. Άλλος δεν αυτός. Είναι Άγιος Σιμεών, ναι.
0: Τι να πω, ρε παιδί μου, τι γίνεται με τους Άγιους Σίμους.
1: Έχει πολλές γιορτές. Εμείς, εμένα ο αδερφός μου το Φεβρουάριο.
0: Η γιορτή λοιπόν της μητέρας έρχεται την Κυριακή. Έτσι να βάλετε ένα reminder.
1: Αν και εντάξει, τις μανούλες τις γιορτάζουμε κάθε μέρα, απλά τώρα εντάξει.
0: Έτσι, έχουμε καζαμία σήμερα.
1: Έχω καζαμία, ο οποίος λέει: συμπλοκές αστυνομίας και διαδηλωτών στην Κωνσταντινούπολη, υπάρχουν νεκροί, η ένταση διαρκεί αρκετές μέρες. Δεν έχω ακούσει εγώ κάτι αντίστοιχο, αλλά τέλος πάντων.
0: Νάτα.
1: Ο άλλος λέει: ο καιρός αμετάβλητος, απεργή εργαζομένων σε ευρωπαϊκή χώρα. Και ο τρίτος λέει: καιρός γενικά καλός, σιδηροδρομική τραγωδία στην Ινδία από σύγκρουση δύο τρένων. Τυφώνας πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεγάλη οικονομική κρίση σε γειτονική χώρα, θάνατος αγαπημένου καλλιτέχνη.
0: Να τα. Η Bonnie Tyler τη βλέπουμε, ότι ετοιμάζεται.
1: Αυτός έχει όλα τα κακά της μοίρας του.
0: Έχει πέσει σε όλα μέσα σχεδόν. Αυτά προς το παρόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο για να συνδεθούμε και με τα ταξικάντια να δούμε τι γίνεται στο δρόμο.

0: για να πάμε και μέχρι τα Ταξικάντια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε σήμερα, εσείς?
2: Καλά είμαστε κι εμείς. Για πες μας, τι γίνεται στην κίνηση της πόλης μας?
1: Έχουμε κίνηση στον Αγιάννη, στο ύψος του Αγιάννη, στη λεωφόρο Κνωσού, στα Φανάρια κάτω στο Πεντεβή, στον Αγιάννη το Χωστό επίσης, Γιώφυρο έχει, η Κάρου και Αντιστάσεως, προς το λιμάνι έχει λίγο, και στο δρόμο για τη βιομηχανική.
2: Καλύτερα τα πράγματα τα ακούω σήμερα.
1: Ναι, ναι, πολύ καλύτερα.
0: Ποιο νοσοκομείο εφημερεύει?
1: Σήμερα έχουμε το Βενιζέλιο, Λαϊκή θα βρούμε στην θέρηση ο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και 2810-361-362, 2810-361-363, στο πενταψήφιο 18300 και από την εφαρμογή μας kandiataxi.gr.
0: Τέλεια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου
2: μέρα. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο σας, την βάπτιση του παιδιού σας ή οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση, είτε είναι εταιρική είτε είναι οποιαδήποτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Λαβύρινθο στα πεζά στο 28 17 43 5 45, για να σας δώσουν διαθέσιμες ημερομηνίες, να μιλήσετε για το μενού και ό,τι άλλο αφορά μια εξαιρετικά επιτυχημένη εκδήλωση. Καταπληκτικό φαγητό και μοναδική εξυπηρέτηση σε ένα χώρο που έχει και ένα τεράστιο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Λοιπόν, πού θα πάμε, με τι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά?
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτήν την Κυριακή έχουμε, την επόμενη Κυριακή, 18 Μαΐου, είναι η Διεθνής ημέρα των Μουσείων, και θα είναι ανοιχτά όλα τα μουσεία της πόλης μας.
0: Αυτή την Κυριακή.
1: Όχι, αυτή την Κυριακή, την επόμενη, 18 Μαΐου, μπερδεύτηκα εγώ.
0: 18 Μαΐου.
1: Είναι η Διεθνής ημέρα Μουσείων και θα είναι ανοιχτά τα μουσεία. Αυτή την Κυριακή είναι η γιορτή της μητέρας. Πάμε και στην ανθοκομική έκθεση, η οποία έρχεται στο πάρκο του Γεωργιάδη.
0: Του Άδωνη.
1: Του δικού μας εδώ, Γεωργιάδη. Εδώ δίπλα μας. Είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται ο διαγωνισμός «Ανθίζω την πόλη μου». Και είναι ευχάριστο γιατί κάθε χρόνο, λέει, εξελίσσεται με περισσότερες ιδέες. Οπότε πάλι ξεκινάει αυτή η διαδικασία που βγάζουν φωτογραφίες στα μπαλκόνια, τους κήπους τους ανθισμένα κτλ. Για να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό.
0: Το δώρο ποιο είναι? Διαγωνισμός, δεν είπες ότι είναι?
1: Λοιπόν, οι δηλώσεις συμμετοχής είναι μέχρι 31 Μαΐου μέσω email. Στις επίσημες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης θα βρείτε τα email του Δήμου για να πάρετε μέρος. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους τους δημότες του Δήμου Ηρακλείου, χωρίς περιορισμούς. Μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε διαθέτει ένα μπαλκόνι, μία αυλή, μία ταράτσα ή ακόμη και μία πρόσωψη που έχει διαμορφώσει με φυτά και λουλούδια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται φέτος στη συμμετοχή σχολείων, συλλόγων και ομάδων. Πιο οργανωμένων, ας πούμε, με στόχο την περιβαλλοντική εκπαίδευση των παιδιών και την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης. Στο πάρκο του Γεωργιάδη η έκθεση θα ξεκινήσει στις 3 Ιουνίου, οπότε πρώτα θα ολοκληρωθεί η δήλωση της συμμετοχής από τους δημότες με τα μπαλκόνια και τους κήπους τους, και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η ανθοκομική έκθεση.
0: Όταν λέμε ανθοκομική έκθεση, λέτε ότι θα αγοράζουμε λουλούδια από το Δήμο για να τα φυτέψουμε στο σπίτι μας?
1: Όχι.
0: Θα τα κάνει δώρο ο Δήμος?
1: Θα τα αγοράζει απλά από τους ιδιώτες που θα έχουν πάει εκεί να εκτιμήσουν τα προϊόντα τους.
0: Α, θα είναι λοιπόν ιδιώτες οι οποίοι θα είναι φυτόρια κτλ. Που θα πουλάνε τα λουλούδια.
1: Ο Δήμος κάνει τη δράση που προηγείται της ανθοκομικής έκθεσης, το «Ανθίζω την πόλη μου», με το διαγωνισμό αυτό.
0: Καλή επιτυχία στους διαγωνιζόμενους, να ευχηθούμε. Στα διαγωνιστής. Δεν σε βλέπω και πολύ πρόθυμη.
1: Στο δικό μου μπαλκόνι, το μόνο που μπορεί να επιβιώσει είναι.
0: Κάκτος.
1: Ούτε καν. Βέβαια, κάτι αλόες έχω που επιβιώνουν οι έρμες. Όταν μετακόμισα στο κέντρο την πρώτη φορά, επειδή είχα ένα πάρα πολύ ωραίο παράθυρο στο σαλόνι, και είχε ένα ωραίο έτσι μεγάλο φαρδί, παταράκι τέλος πάντων, είχα πάρει 7 γλάστρες και είχα βάλει αρωματικά φυτά, τύπου ρίγανη, λεβάντα, δυόσμο, βασιλικό και όλα αυτά τα σχετικά, επειδή μαγειρεύω, ας πούμε, κιόλας.
0: Λες να τα παίρνω κατευθείαν από το μποστάνι.
1: Ναι, τύπου εγώ και ο Πεντρετζίκης στην κουζίνα. Τώρα τη Κυριακή χαρά και τη Δευτέρα λύπη δεν θα το πω. Πρέπει να τα αντικατέστησα τουλάχιστον 3-4 φορές.
0: Ξέρανε δηλαδή, το καυσαέριο, παιδιά.
1: Είχα μπει, μπήκα στο σπίτι Ιούλιο και τα είχα αλλάξει 2-3 φορές. Μέχρι που κάποια στιγμή είπε, εντάξει, δεν θα τρώω όλα με τα λεφτά στα φυτά, φτάνει. Δεν θα ζήσει τίποτα εδώ. Οπότε στο κέντρο, παιδιά, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες για να ζήσουν τα φυτά.
0: Πόσο μάλλον όταν είσαι σε κεντρικούς δρόμους, σε καυσαέρια κτλ. Είναι λογικό.
1: Γιατί καταρχάς δεν έχουμε τη δυνατότητα να ρίχνουμε νερά στα μπαλκόνια και σε αυτά. Έτσι. Δηλαδή, εμείς για να πλύνουμε μπαλκόνι πρέπει να είναι Κυριακή πρωί με κλειστά μαγαζιά και ιδανικά να βρέχει.
0: Να έχεις και νερό.
1: Να έχεις νερό, να βρέχει κιόλας ακόμα καλύτερα.
0: Έτσι.
1: Και δεν είναι θέμα το ότι μας το απαγορεύει κάποιος, μας το απαγορεύει η συνείδησή μας. Πρέπει τουλάχιστον να σεβόμαστε τους ανθρώπους που περνάνε από κάτω. Ο δρόμος είναι δημόσιος.
0: Καλά, έχω βάει εγώ από μπαλκόνια νερά.
1: Ναι, αλλά δεν είναι σωστό. Και επίσης έχουμε και περιορισμό στο πώς θα πλύνουμε. Διότι δεν μπορείς να ρίξεις, ας πούμε, σαπουνάδες και να πέρασει όλος με το μηχανάκι να φάει τη γλίστρα, να φάει τα μούτρα του άνθρωπος. Οπότε σεβόμενοι. Ναι, σεβόμενοι όλες αυτές τις καταστάσεις, είναι πολύ δύσκολο να έχεις και λουλούδια.
0: Με μωρομάντιλο στα 4 το μπαλκόνι.
1: Παιδιά, μην το γελάτε, είναι πολύ δύσκολο. Και να σου πω λίγο κάτι, επειδή δεν είναι πολύς κόσμος ευσυνείδητος, εγώ χαίρομαι που το λέω αυτό, γιατί θα πρέπει όλοι να είμαστε λίγο ευαισθητοποιημένοι στο να σκεφτόμαστε τον συνάνθρωπο.
0: Ναι. Ισχύει. Είναι 8 και 32 πρώτα λεπτά, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να πάμε πηγώντας στο break των 8.30 για να επιστρέψουμε με πρόγνωση καιρού, αλλά και αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
2: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
2: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
2: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρο Σανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
5: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
7: Παγωτομηχανή Ninja με δύο δοχεία των 709 ml μόνο 269 ευρώ. Blenders & Korya Smoothie με δύο δοχεία 27 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Ronson Barista Dual μόνο 129 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
1: Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία.

0: 9.61. Ο καιρός
1: του τριημέρου.
2: Να τα.
1: Λοιπόν, για σήμερα στην πόλη μας αναμένεται μία κατάσταση η οποία θα είναι
2: ζέστη σίγουρα,
1: 29 βαθμοί Κελσίου, ζέστη με νότιους ανέμους. Όμως μέχρι και το βράδυ, δηλαδή μέχρι τις 8-9, θα είναι χαμηλής έντασης η άνεμη, δηλαδή 3 με 4 μποφόρ.
2: Ναι.
1: Το βράδυ αρχίζει να φορτώνει η μποφόρη.
2: Α, έχουμε αέρα δηλαδή το βράδυ.
1: Ναι. Και αύριο ξυπνάμε με 6 μποφόρ νότιους ανέμους σε όλη τη διάρκεια της μέρας. Με τον υδράργυρο αύριο να φτάνει τους 32. Αύριο Σάββατο από το μεσημέρι και έπειτα θα ξεκινήσουν να υποχωρούν οι άνεμοι.
2: Ναι.
1: Την Κυριακή τώρα θα έχουμε μία μέρα κανονικότητας με 26 βαθμούς Κελσίου, ένα με μάλλον γύρω στα 4 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους και ηλιοφάνεια. Τη Δευτέρα όμως ξανάρχεται η λέλαπα του νοτιά.
2: Να το.
1: Στην αρχή, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα μας αφήσει καθόλου. Αλλά αφού εδώ λένε ότι θα μας αφήσει, σας το είπα.
2: Μακάρι να μας αφήσει, παιδιά.
1: Μακάρι να μας αφήσει, γιατί έστω μια μικρή ανάπαυλα και έχουμε και τη μεταφορά σκόνης. Έτσι, κάτσε να δούμε λίγο στην
2: μεταφορά. Ναι, έχουμε και η σκόνη. Αυτή μας έλειπε τώρα.
1: Ναι, κάτσε να δούμε λίγο την πρόγνωση για τη σκόνη. Λοιπόν, για σήμερα στη Σκονίτσα δίνει μέτρια μεταφορά.
2: Δεν δίνει, άρα θα είναι δηλαδή normal η ατμόσφαιρα σχετικά.
1: Εμείς όλοι τη βλέπουμε από το πρωί που ξυπνήσαμε, αλλά τέλος πάντων. Από αύριο ξεκινάει να φορτώνει σκόνη, που θα είναι και 32 βαθμοί και τα 6 μποφόρ.
2: Καλά, θέλω να σας πω ότι αν ρίξετε μια ματιά προς τα βουνά, πάνω από τα χιόνια υπάρχει καθισμένη η σκόνη. Δεν έχει πάρει καμπάρι.
1: Ναι, αλλά να σου πω λέω κάτι. Πότε ήρθε αυτή η σκόνη, γιατί τα είδα και εγώ τα χιόνια που βρώμησαν. Αλλά
2: ναι.
1: Πότε ήρθε.
2: Φοβερό.
1: Λοιπόν,
2: με νοτιά δεν έρχεται αυτή η σκόνη. Κάνω λάθος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση και
2: εμένα. Μου κάνει εντύπωση.
1: Δεν είχε.
2: Δεν είχε κάποιο νοτιά ισχυρό να πει ότι.
1: Φαντάσου όμως τι έρχεται και δεν το αντιλαμβανόμαστε.
2: Για να πνέουμε και δεν το αντιλαμβανόμαστε, παιδιά, να σκέφτεστε.
1: Λοιπόν, στο νότιο τμήμα της Κρήτης για σήμερα 25 βαθμοί Κελσίου με 3 μποφόρ νότιους ανέμους και τη θολούρα του νοτιά. Δεν είναι δηλαδή συννεφιά ακριβώς. Είναι αυτό το σαν συννεφόκαμα.
2: Ναι.
1: Αύριο Σάββατο 27 βαθμοί Κελσίου με νοτιά, ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις. Τουλάχιστον στο νότιο τμήμα θα είναι 3 με 4 μποφόρ, δεν θα κάνει χαμό. Και την Κυριακή 29 βαθμοί Κελσίου με 3 με 4 μποφόρ νοτιοδυτικούς ανέμους και τη θολούρα του νοτιά. Mm. Απλά το καλό είναι ότι στο νότο δεν θα παίρνει τον κόσμο. Θα είναι πιο ήπια τα φαινόμενα του αέρα. Mm-hmm. Πηγαίνοντας προς τον Άγιο Νικόλαο, για σήμερα 29 βαθμοί Κελσίου με συννεφιά, 2-3 μποφόρ νότιους ανέμους, άντε το πολύ πολύ 4. Αύριο Σάββατο ανεβαίνει ο υδράργυρος στους 33 με 3 μποφόρ νοτιοδυτικούς και θα στραφούν και λίγο σε βόρειοδυτικούς ανέμους. Και την Κυριακή 26 βαθμοί Κελσίου με 5 μποφόρ δυτικούς ανέμους και ηλιοφάνεια. Στην Ιεράπετρα για σήμερα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου με νεφώσεις. Αύριο Σάββατο 28 βαθμοί Κελσίου με 5 μποφόρ νότιους ανέμους και ηλιοφάνεια. Και την Κυριακή 29 βαθμοί Κελσίου πέφτουν οι άνεμοι στα 2 μποφόρ με λιακαδούλα. Στη Σιτία τώρα, για να δούμε η Σιτία θα την γλιτώσει. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Σιτία σήμερα θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου με συννεφιά, 4 μποφόρ νοτιοδυτική άνεμη. Τσιμπάνε οι άνεμοι στη Σιτία αύριο στα 5 με 6 μποφόρ νότιοι με 31 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια. Την Κυριακή πέφτουν η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε 4 μποφόρ βορειοδυτικούς. Στο Ρέθυμνο τώρα, το οποίο οριακά τη γλιτώνει, για σήμερα θα έχουμε ισχυρούς ανέμους έντασης 5 μποφόρ νότιους σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, όμως με 24 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή πιο νορμάλ για την εποχή τα επίπεδα της θερμοκρασίας. Πηγαίνοντας τώρα προς το Σάββατο, θα έχουμε μία άνοδο της θερμοκρασίας στους 27 βαθμούς Κελσίου με 6 μποφόρ νότιους ανέμους και την Κυριακή βλέπουμε να πέφτει ξανά η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς με πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια και τη θολούρα του νοτιά. Ολοκληρώνουμε με τα Χανιά, όπου για σήμερα στην πόλη των Χαρνίων ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Γενικότερα τα Χανιά είναι λίγο πιο normal για κάποιο λόγο, τη γλιτώνουνε. Οι άνεμοι που θα πνέουν θα είναι σε όχι πολύ ισχυροί, γύρω στα 4 μποφόρ. Δεν θα δούμε την πρόγνωση των Χανίων για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Όχι. Αυτά για τα Χανιά, παιδιά, μόνο ναι. για σήμερα. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 20 βαθμούς. Στο Τιμπάκι είμαστε στους 18. Και πες μας εσύ, Σαντορίνη.
2: Στους 18 και η Σαντορίνη με τα συννεφάκια τα δικά μας τα ίδια. 19 βαθμούς τα Κύθηρα με βροχή, θέλω να σας πω. 14 η Καλαμάτα, 12 η Τρίπολη με βροχές. 17 η Άρτα, 14 η Ιωάννα επίσης με βροχές. Λαμία στους 16. Η Αθήνα με συννεφάκια στους 18. Το ίδιο και η Θεσσαλονίκη στους 14. Η Ηλιοφάνη βλέπω και έχουν μόνο αυτή την ώρα τα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Τα Δωδεκάνησα δηλαδή εκεί. Στην Λίμνο 14, στην Ορεστιάδα ανεβαίνοντας στους 17, πάντα με συννεφιά αυτή την συννεφιά της Αφρικανικής Κόνης. Και με μία βόλτα προς τα έξω θα σας πάω εκεί που είναι απόλυτη ηλιοφάνεια στην Ινδία. Όπου στη Βομβάη αυτή την ώρα θέλω να σας πω, υδράργυρος αγγίζει τους 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, κάλμα παιδιά, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να ευχαριστήσουμε και το Λαβύρινθο στα Πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Ένας τεράστιος χώρος για να φιλοξενήσει κάθε σας εκδήλωση, το γάμο, την αραβόνα, τη βάπτιση του παιδιού σας ή οτιδήποτε άλλο σκεφτείτε και θέλετε να οργανώσετε.
1: Να πούμε ότι
0: ένας πολιτιστικός σύλλογος.
1: Ακριβώς, έχει μεγάλο παιδότοπο, έχει εξαιρετικό φαγητό, υπερσύγχρονο εξοπλισμό φωτισμού και ήχου και είναι και μια τεράστια αίθουσα η οποία προσαρμόζεται το μέγεθός σας ανάλογα με το μέγεθος της εκδήλωσής σας.
0: 2810
1: 743 545.
0: Είναι 8 και 50, ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
1: Break!
0: Ερχόμαστε.

0: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και tone palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fixe Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
3: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
4: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι... μυθικός.
0: Λαβύρινθος. Μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος. Από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall. Συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
0: Μιχάλης και Εβίτα.
6: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dear Dear Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
8: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go
6: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ελίτ, εδώ είμαστε, ο παλάκια που λέμε, 57 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss
1: 961. Λοιπόν, πάμε Βενετία.
0: Βενετία.
1: Ναι.
0: Ορίστε.
1: Λοιπόν, τι σας έχω. Σας έχω μία ακτιβίστρια.
0: Ναι.
1: Η οποία, ρε παιδάκι μου, ήθελε να κάνει μία διαμαρτυρία για την κλιματική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Και πολύ σωστά αν με ρωτάς, διότι βλέπουμε ότι το κλίμα το έχουμε καταστρέψει.
0: Ήτανε δηλαδή, που ήταν, το έχει φάει και ο Γάιδαρος.
1: Έχουμε τεράστια αλλαγή. Δηλαδή, είδαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ας πούμε, βροχές και κατακλυσμό και χαλάζει μέσα στην άνοιξη. Φαινόμενα το οποίο δεν τα βλέπεις εύκολα.
0: Έτσι.
1: Έρχεται τώρα ένα τεράστιο κύμα καύσωνα με 33 βαθμούς Κελσίου, ας πούμε, το οποίο δεν είναι για Μάιο, είναι για Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όλο αυτό είναι όλο και πιο κοντά σε εμάς. Και σου λέει αυτή τώρα η γυναίκα, η ακτιβίστρια, πώς να την κάνω τη διαμαρτυρία. Ένα πανό θα μου δώσει κανένα σημασία.
0: Κανένας δεν θα είναι.
1: Κανένας δεν θα της έδινε σημασία. Οπότε σου λέει κάτι πρέπει να κάνω πιο grande.
0: Και τι σκέφτεται ο Σατανάς.
1: Το δαιμόνιο μυαλό της λοιπόν σκέφτηκε να τσιτσιδωθεί.
0: Τελείως.
1: Εκδίθει, ναι, τσιτσίδι.
0: Ναι.
1: Και κρεμάστηκε στην, εδώ το λένε γλωσσίδι, θα το πω κι εγώ έτσι, στη γλώσσα της καμπάνας. Δηλαδή έκανε τη γλώσσα με το σώμα της.
0: Βρήκε μία καμπάνα.
1: Μεγάλη.
0: Τεράστια.
1: Χωρούσε δηλαδή να μπει μέσα και
0: μπήκε
1: να κρεμαστεί
0: μέσα,
1: ανάποδα.
0: Κρεμάστηκε ανάποδα και χτυπιόταν αριστερά-δεξιά μέσα στην καμπάνα και έκανε το θόρυβο της καμπάνας. Being done.
1: Κοίτα. Προφανώς η καμπάνα είχε το γλωσσίδι όπως το περιγράφουν εδώ στο θέμα. Το που ήταν μπρούτζινο.
0: Μεταλλικό.
1: Πώς να το πω, ναι. Μεταλλικό. Αυτή κρεμάστηκε πάνω σε αυτό το γλωσσίδι. Δηλαδή έδεσε τα πόδια της πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε έκανε ντιν-ντάν. Και ακουγόταν ο ήχος από το γλωσσίδι. Και
0: αυτή ήταν γυμνή μέσα και έδινε πόνο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πήγαινε ερχόταν.
0: Διαμαρτυρόταν βασικά. Έχουμε έρθει για να διαμαρτυρηθούμε. Τη θυμάστε τη Γιουσέφ. Αυτό.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι.
1: Φυσικά εννοείται ότι.
0: Γυμνή, ακτιβίστρια είναι, παιδιά. Τι θα ήταν, ντυμένη. Συγγνώμη κιόλας.
1: Ναι. Να πούμε ότι.
0: Και έπιασε το από διαμαρτυρία.
1: Αυστριακής καταγωγής η ακτιβίστρια, αυστριακής καταγωγής. Διαμαρτυρήθηκε. Το μάθαμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Το μάθαμε.
0: Μπράβο, άρα
1: έπιασε. Έγινε θέμα. Έγινε.
0: Έγινε θέμα στον τηρητήρι. Έγινε.
1: Παιδιά, όχι μόνο στον τηρητήρι. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτό όλο έγινε για την επίσημη έναρξη της φετινής Biennale Τέχνης της Βενετίας και αποτελεί την αντίδρασή της σε αυτό που ίδια αποκαλεί κλιματική αποκάλυψη.
0: Να τα.
1: Οπότε ήταν και στα πλαίσια της Biennale, είναι τέχνη.
0: Α, ήταν και τέχνη και διαμαρτυρία μαζί, δύο σε ένα.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ωραίο, παιδιά, εξαιρετικό.
1: Αυτά.
0: Η καμπάνα έμεινε στη θέση της, μετά έπεσε
1: και
0: την πλάκα.
1: Η καμπάνα έμεινε στη θέση της. Φαντάζομαι το κοινό από κάτω που θα το κράβγαζε, γιατί ήταν και γυμνή ξανά, λέω. Οπότε δεν αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι. Ήταν και γυμνή, ήταν και ανάποδα, παιδιά. Σαν το αρνί το πιασμένο, έτσι ανάποδα, ξέρετε.
1: Από το τσιγκέλι.
0: Ναι, από το τσιγκέλι. Λίγο περίεργη κατάσταση. Περίεργη διαμαρτυρία.
1: Αφού αυτή. Ναι, παιδιά, το θέμα ήταν να διαμαρτυρηθεί για την κλιματική αλλαγή σε όλο τον κόσμο. Το μήνυμα της έφτασε σε όλο τον κόσμο.
0: Έφτασε.
1: Έφτασε, παιδιά. Ο σκοπός αγία στα μέσα.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Okay, okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή ακριβώς τα 11 λεπτά μετά τις 9. Αθηναϊκή επιπλογραμμή στην παρέα μας και σήμερα και αυτό το πρωινό, διότι το σπίτι μας χρειάζεται αλλαγές, χρειάζεται ανανέωση, χρειάζονται έτσι τα δωμάτια μας να τα ανανεώνουμε έτσι για να αλλάζουμε και εμείς τη διάθεσή μας. Θα σας πάω στο σαλόνι, όπου είναι ο κομβάς της καθημερινότητάς μας. Για άνεση, χαλάρωση, ζεστασιά, φυσικά θα μπορέσετε να διαλέξετε κάποιο από τα μοναδικά σχέδια της Αθηναϊκής επιπλογραμμής. Δημιουργούν χώρους που μας αγκαλιάζουν καθημερινά, χαρίζοντας στιγμές χαλάρωσης, άνεσης και φιλοξενίας. Θα αναζητήσετε ένα ιδανικό σαλόνι για εσάς στην τεράστια έκθεση 1.000 τετραγωνικών μέτρων, Καμβάνου 27 και Λευθένης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή κατωπαύλα επιπλογραμμή, για να τη βρείτε και στο Instagram.
1: Λοιπόν, πάμε μέχρι την Gon.
0: Δεν έχουμε παίξει ακόμα, δεν έχουμε δώσει τρόπους επικοινωνίας ακόμα.
1: Α, θα δώσω πρώτο τρόπους επικοινωνίας. 6-9-70-8-88-9-61. Μας στέλνετε μηνύματα εντελώς δωρεάν στο Viber. Σχολιάζετε ό,τι θέλετε την ώρα που μιλάμε, ό,τι θέλετε να μας πείτε, την κίνηση που βρισκόσαστε.
0: Ναι.
1: Και τα σχετικά. Και 2-8-10-2-55-9-61, για να είστε σε ετοιμότητα. Σε λίγο θα έρθει και η εικόνα της Μινώαν.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε μέχρι την Gon.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχάς θα μιλήσουμε για ένα δράμα το οποίο το έζησε ένας Γερμανός τουρίστας, όμως για να είμαστε ειλικρινείς, το έχουμε ζήσει όλοι.
0: Ναι, το.
1: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος πλήρωσε ένα πολύ μεγάλο πακέτο διακοπών για την τετραμελή οικογένειά του, το οποίο...
0: Στην Κόνε.
1: Το οποίο ήταν περίπου στα 7.200 ευρώ.
0: Ο Χριστός, πόσο καιρό θα κάτσει? 2 χρόνια.
1: Όχι μωρέ και εσύ. Δεν λέει πόσο καιρό ήταν οι διακοπές του. Περίμενε.
0: Παιδιά, 7,5 χιλιάρικα ευρώ. Πού έμεινε?
1: Αυτό έγινε το 2024, το καλοκαίρι του 2024. Δεν λέει για πόσες μέρες. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος λοιπόν κάθε πρωί ξυπνούσε στις 6 τα χαράματα.
0: Ναι.
1: Κατέβαινε στην παραλία.
0: Ναι.
1: Έψαχνε να βρει ξαπλώστρα και ήταν άφαντη. Ήταν όλες οι ξαπλώστρες πιασμένες ήδη από τις 6 ώρα το πρωί.
0: Να το.
1: Σπαταλούσε, λέει, περίπου 20 λεπτά καθημερινά, αναζητώντας μάταια μία θέση, παρά το γεγονός ότι φρόντιζε να ξυπνήσει εξημέρωτα για να την καβατζώσει.
0: Είχανε καβατζώσει άλλη νωρίτερα. Από βραδείς.
1: Ναι. Η κατάσταση αυτή, λέει, ότι τον οδήγησε στο να κινηθεί νομικά εναντίον του ταξιδιωτικού πράκτορα με τον οποίο είχε οργανώσει τις διακοπές του, ισχυριζόμενος ότι η χρήση του εξοπλισμού ήταν πρακτικά αδύνατη. Το BBC είχε αναπαραγάγει το συγκεκριμένο θέμα. Η υπόθεση εκδικάστηκε σε περιφερειακό δικαστήριο στο Ανόβερο της Γερμανίας. Οι δικαστές έκαναν δεκτό το αίτημά του, κρίνοντας ότι το πακέτο διακοπών της τετραμελούς οικογένειας ήταν ελαττωματικό και κατά συνέπεια δικαιούνταν επιστροφή χρημάτων. Το συνολικό κόστος του ταξιδιού για το ζευγάρι και τα δύο παιδιά του ήταν στα 7.186 ευρώ.
0: Ναι.
1: Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο άντρας τόνισε ότι ο πράκτορας δεν εφάρμοσε τους κανονισμούς του καταλήμματος που απαγόρευαν την κράτηση με πετσέτες και δεν έλαβε τα σωστά μέτρα σε όσους το έκαναν.
0: Mm.
1: Δηλαδή, ενώ έλεγε ο κανονισμός ότι απαγορεύεται να κάνεις κράτηση με την καρέκλα, δεν είναι μπουκάλι να πας το, με την πετσέτα, ναι, δεν είναι μπουκάλι να πας το κάνεις κράτηση, ας πούμε. Αντιστοίχως, το ξενοδοχείο δεν έπαιρνε τις πετσέτες να τις μαζεύει για να μπορεί να κάτσει οποιοδήποτε κατέβαινε πρώτος, ας πούμε, με σειρά προτεραιότητας. Περιέγραψε μάλιστα πως τα παιδιά του, λέει, κατέληγαν συχνά στο δάπεδο, αφού ούτε τα ξημερώματα υπήρχε καινή θέση.
0: Mm.
1: Η ταξιδιωτική εταιρεία είχε προσφέρει αρχικά 350 ευρώ, η δικαστική απόφαση όμως ανέβασε το ποσό της επιστροφής στα 1.000 ευρώ.
0: Καλά πήγε αυτό, πήρε και επιστροφή.
1: Ναι. Το σκεπτικό, λέει, του δικαστηρίου εστίασε στο ότι αν και ο πράκτορας δεν διαχειρίζεται το ξενοδοχείο, πάλι δεν μπορεί να υποσχεθεί παντού διαθεσιμότητα. Οπότε οφείλει ωστόσο να εγγυάται οργανωτικά μια λογική αναλογία μεταξύ των επισκεπτών και των διαθέσιμων ξαπλωστρών, τέλος πάντων, που υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Η μάχη της ξαπλώστρας, παιδιά.
1: Παιδιά, όλοι το έχουμε κάνει.
0: Έτσι.
1: Δεν θέλω τώρα να λέμε.
0: Υπάρχουν περιοχές στην Νότια Κρήτη που όχι έχουν βάλει ολόκληρη εγκατάσταση δίπλα στη θάλασσα για να έχουν κρατήσει, ας πούμε, κάποιο χώρο.
1: Αλμυρίκι.
0: Αλμυρίκι.
1: Μπράβο. Αυτό είναι η κράτηση για το Αλμυρίκι.
0: Με σκηνές, με αυτά είναι παράνομα.
1: Ναι, είναι παράνομα.
0: Ας ενημερωθεί ο κόσμος.
1: Παντού συμβαίνουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, τώρα θέλω να σου πω ότι στο Λουτρό, που είναι ένα μέρος πάρα πολύ μικρό, με πολύ λίγες ξαπλώστρες, αυτό γίνεται κατά κόρον. Επίσης, έχω δει με τα μάτια μου να πληρώνουν, να μην το πω λαδώνουν γιατί δεν ακούγεται ωραίο.
0: Λαδώνουν είναι πολύ ωραίο, εμένα μου αρέσει συνέχεια.
1: Σ' αρέσει. Τέλος πάντων, τον άνθρωπο που διαχειρίζεται τις ξαπλώστρες, γιατί ας πούμε τώρα εκεί πέρα που δεν είναι φυλασσόμενος ο χώρος, δεν πας να αποφραδείς να βάλεις την πετσέτα σου.
0: Ναι.
1: Δίνεις όμως τις πετσέτες στον άνθρωπο που τι διαχειρίζεται, ναι, στο λαδωμένο. Και πέραν, ας πούμε, από το ότι ξαπλώσει μπορούν να κάνουν 15-20 ευρώ, δεν ξέρω εγώ πόσο κάνουν, του δίνει και αυτόν ένα χαρτζιλίκι για να σου την τοποθετήσει
0: την
1: εκεί που θέλει, στην πετσέτα πάντα.
0: Αυτό πάντα. Γιατί το καπάρο γίνεται με την πετσέτα.
1: Το καπάρο, με την πετσέτα και με το παξίσι το αντίστοιχο, πώ να το πω. Δηλαδή θέλει και το φιλοδόρημά τη.
0: Δεν
1: περίπτωση.
0: Γίνεται δουλίτσα αλλιώ στην Ελλάδα.
1: Ναι. Οπότε εγώ το έχω δει αυτό να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μου. Έξαλλη βέβαια, αλλά το έχω δει να συμβαίνει.
0: Θα μπορούσε να γίνει μια δημοπρασία σύντομη κοινότητα. Α πούμε, εσύ πώς να μου προσφέρεις.
1: Αυτό ο κύριος εκεί πέρα στο Λουτρό, να ξέρεις, τις μαζεύει τις ξαπλώσεις
0: ένας
1: το βράδυ.
0: Ένας είναι ο κύριος στο Λουτρό, δηλαδή τώρα έχουμε εκθέσει, τώρα είναι επανόρθωτα και πες.
1: Ένας είναι, ένας τις έχει τις ξαπλώστρες.
0: Βρείτε τον αυτό για το καπάρο.
1: Τι να σου πω, γιατί κάθε χρόνο μπορεί να είναι άλλος. Εγώ έχω πάει όχι, 6 χρόνια πριν τελευταία φορά. Ναι. Μετά, παιδιά, γενοβλά, δεν πας στο Λουτρό με παιδιά, γιατί δεν έχεις πώς να φύγεις να μας συμβεί κάτι.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Τέλος πάντων. Οπότε, μαζεύει τις ξαπλώστρες το βράδυ.
0: Α, τις μαζεύει.
1: Τις μαζεύει για να μην μπορείς να πας να κάνεις το καπάρο μόνος σου.
0: Α, παιδιά, κάνει δουλειά ο άνθρωπος.
1: Βέβαια.
0: Τότε.
1: Μαζεύει τα λαλά από τους άλλους που θέλουν να κάνουν το καπάρο.
0: Και με αυτοκολλητάκια θα μπορούσε πάνω να γράφει ονόματα στις ξαπλώστρες μετά.
1: Και τις καβατζώνει το πρωί με το που πάει και τις ανοίξει 6 ώρα.
0: Βλέπει, ποιοι τον έχουν πληρώσει, είναι 7 άτομα, 7 έχει ξαπλώστρες στην παραλία.
1: Μπροστά. Όχι, βάζει και τις υπόλοιπες, ρε παιδί μου, αλλά αυτοί έχουν επιθέσει την προνομιακή, αυτοί που έχουν διαλέξει. Στο μεταξύ, επειδή όλοι διαλέγουν με τον ίδιο τρόπο και υπάρχουν και αυτοί που ξυπνάνε 6 ώρα το πρωί και πάνε, άμα εσύ είσαι λίγο τύπου να, να τις απολαύσω τις διακοπές μου, πας δίπλα και κάνεις μπάνιο σε άλλη παραλία.
0: Κατάλαβα. Καλό καπάρο να ευχηθούμε για τη νέα σεζόν στον άνθρωπο εκεί στο Λουτρό.
1: Και σε όλους, και σε όλους.
0: Την αγάπη μας.
2: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 9 και 24 λεπτά. Λοιπόν, κόρνα έχει... δεν έχουμε ακούσει.
1: Ναι, μπορεί να έρθει σε λίγο, οπότε ναι. Θα δούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μ' αρέσει όταν μας στέλνετε μηνύματα. Έχω εδώ τώρα τον Άγγελο, ο οποίος μου έστειλε ένα θέμα το οποίο το έψαξα λιγάκι. Λέει λοιπόν ο Άγγελος ότι στη Γάβδο βάζανε, λέει, στα αλμυρίκια σκηνές και τις νίκιαζαν. Λοιπόν,
0: στη
1: εγώ
0: Γάβδο.
1: Το βρήκα το θέμα, όπου λέει το θέμα ότι πρωτότυπα κίνητα έχουν στηθεί και νοικιάζονται στο Airbnb. Πρόκειται για αλμυρίκια, καβάτζες οι λεγόμενες, όπου τις έχουν πιάσει κάποιοι οι οποίοι είναι ήδη δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, ας πούμε, στο νησί της Γάβδου.
0: Ναι.
1: Έχουν βάλει και μία σκηνή και την νοικιάζουν κανονικά μέσω του Airbnb.
0: Να τα.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι παράνομο, διότι δεν μιλάμε για ιδιωτικό χώρο, αλλά μιλάμε για την παραλία του Σαρακίνικου, η οποία είναι δημόσια και δεν μπορεί κανένας να πηγαίνει να καβατζώνει. Και δει να νοικιάζει χώρο. Το οποίο θέμα έχει γίνει. Δηλαδή το έχουν γράψει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή έχουν γίνει καταγγελίες για αυτό.
0: Έχει γίνει
1: καταγγελία. Οπότε αντιλαμβάνεστε.
0: Πήγε δηλαδή ο άλλος στην Γάβδο, έβαλε μία σκηνή στα αλμυρίκια.
1: Όχι μία σκηνή, πολλές προφανώς.
0: Πολλές. Και περίμενε πελάτες μετά. Σου λέει, παιδιά, ορίστε,
1: ναι,
0: έχω έτοιμο
1: αλλά
0: εδώ πέρα
1: ξέρεις,
0: το.
1: Επειδή σου λέει, μπορεί να μην πάει από στόμα σε στόμα ή να είναι δύσκολο να πάει από στόμα σε στόμα, άμα ο άλλος φτάσει στο νησί κουβαλώντας τη μισή του περιουσία, ας πούμε.
0: Ναι,
1: ας το βάλω εγώ κατευθείαν στην Airbnb να μου έρθει έτοιμος μόνο με το βαλιτσάκι του.
0: Πολύ δυνατό, παιδιά, έτσι.
1: Έξυπνο.
0: Και είναι και περιοχή Natura, δεν είναι. Ή... Κατούρα.
1: Είναι
0: και αυτή η περιοχή.
1: Είναι, ναι, παιδιά, πάρα πολύ όμορφη. Η Γάβδος είναι πραγματικά πανέμορφο νησί. Και πρόσφατα διάβαζα μια συνέντευξη από δύο κοπέλες, οι οποίες στις αρχές της δεκαετίας του 90 έφτασαν στην Γάβδο, που ήταν το νησί εντελώς παρθένο, όπως αντιλαμβάνεσαι, για να περάσουν, ας πούμε, κάποιο χρονικό διάστημα το καλοκαίρι. Έμειναν πολλούς μήνες και μάλιστα περιγράφανε και οι δύο ότι έφυγαν, αλλά η καρδιά τους έχει μείνει σε αυτό το νησί. Πραγματικά νομίζω ότι όποιος πάει στη Γάβδο την αγαπάει με την πρώτη ματιά.
0: Άρηστε.
1: Έχω να πω πάρα πολλά χρόνια και δεν ξέρω τι έχει αλλάξει. Αντιλαμβάνομαι πολλά πράγματα θα έχουν αλλάξει. Όμως πιστεύω ότι η ομορφιά του μέρους, γιατί όσο και αν πηγαίνει κόσμος, παραμένει έτσι αυτό το παρθένο τοπίο, ρε παιδί μου.
0: Πιστεύω,
1: δεν ξέρω. Τώρα έχει γίνει πολύ κοσμοπολιτική.
0: Η Λαιλά της, η δικιά μας.
1: Ναι, τώρα έχει γίνει πολύ κοσμοπολιτική Γάβδος, διότι γίνονται και πολύ ωραία γλέντια και το 15 Αύγουστο, τα οποία δέχονται μαζικό κόσμο. Έχουμε δει και πολλούς επώνυμους να πηγαίνουν στο νησί για να απολαύσουν αυτή την πιο φυσική, έτσι, εκδοχή των διακοπών.
0: Μα δεν είναι και γυμνιστές.
1: Όχι σε όλες τις παραλίες, αλλά σε αρκετές. Γενικότερα όμως είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος.
0: Ωραία. Καταλήξαμε σε αυτό, παιδί. Ότι είναι πάρα πολύ ωραία η Γάβδος. Κάτι που το ξέραμε.
2: Kiss 961.

0: είμαστε, επιστρέψαμε 30 λεπτά μετά τις 9 να πάμε και στο break.
1: Πριν πάμε στο break, ναι, θα πάμε στην Μαρία.
0: Ναι.
1: Η οποία έχει μαρτυρία για γάβδο.
0: Να τα.
1: Να σε πάω τώρα, να σε πάω επιστρέφοντας.
0: Επιστρέφοντας, παιδιά, έχουμε μαρτυρίες. Και στείλτε και άλλη μαρτυρία για γάβδο. Και όχι μόνο. Και στη Χρυσή ενδεχομένως ή οπουδήποτε αλλού έχετε εντοπίσει κάτι έτσι αυτό με τις ξαπλώστρες, με τις σκηνές κτλ. Να τα δούμε επιστρέφοντας.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
1: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και AEG. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία AEG μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο AEG 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων AEG 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και AEG σε μοναδικές τιμές. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: If you don't like something, change it.
3: Life is simple.
2: If you don't like your job, quit.
3: Music, Marcel Jefferson.
2: If you don't have enough time, stop watching TV.
3: Saloma Das.
2: Life is simple.
4: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
5: Και παίζει δυνατά!
6: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
7: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
8: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
7: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
8: Σι. Τι να είναι το CNC?
9: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Jumbo.

βγουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
3: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
5: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
3: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.

0: Imagine, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, το ακούσατε. Το λιγουρεύεστε το ταξιδάκι για την Μήλο. 28-12-55-61. Τώρα, αυτό το δευτερόλεπτο ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλάουρα. Μας καλείτε για να παίξουμε. Θα γίνει η απαγγελία η σχετική. Θα πρέπει να μας απαντήσετε με έναν τίτλο τραγουδιού, που είναι και μία λέξη από ό,τι βλέπω ο τίτλος, και πολύ μικρή λέξη, λίγα γράμματα. 28-12-55-961. Τώρα, την έχω τη γραμμή. Γεια σας, αλό, buongiorno.
1: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλημέρα.
2: Πάνω.
1: Πάνω σήμερα.
0: Έλα, ρε Πάνω.
2: Έλα, Πάνω, τι γίνεται?
0: Γεια σου, ρε Πάνω, τι γίνεται, ρε Πάνω?
2: Χρόνια και ζαμάνια, η περίπτωση μας έχει απαρνηθεί.
1: Τι να κάνω.
0: Παλιά ήσουν και πανελίστας, δεν ήσουν απλός.
2: Δηλαδή, ναι, τώρα.
1: Ναι.
2: Σε διεκδικούν και άλλα ραδιόφωνα, πες μας την αλήθεια.
0: Περνάνε τα χρόνια, παιδιά.
2: Αλλάξανε τα γούστα σου, μεγάλωσες και έγινες λαϊκός.
1: Έτσι.
2: Κατάλαβες τι συνέβη?
0: Κατάλαβες, ενώ από παλιά ήταν.
2: Όχι, εγώ πιστεύω τώρα ότι ακούει σκυλάδικα. Έχω κάτι τέτοια στο μυαλό μου.
0: Πιστεύω ότι ξημεροβραδιάζεται στο βέρτι.
2: Ή μάλλον ξέρει τι, την έχει δει Τζόβενο και ακούει τραπ και τέτοια. Πάνω αυτό σου συνέβη, την είδε Τζόβενο?
1: Όχι, βρεθέ.
2: Την είδε Τζόβενο και ακούει τραπ. Πε την αλήθεια.
1: Όχι, ήταν ακούω τραπ.
0: Από Μαντόνα πήγε στο Σικάριο, αγαπημένο καλλιτέχνη. Κατάλαβες τώρα. Ναι.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, το ξέρεις το παιχνίδι. Απαγγέλιο Μιχάλη, με το που τελειώνει, έχεις 5 δευτερόλεπτα να μας πεις το τραγούδι.
0: Παιδιά, το κομμάτι είναι πανεύκολο.
2: Σε θέλουμε αισθαντικό, δηλαδή, κατάλαβες.
0: Πανεύκολο. Είναι μία λέξη μικρή το κομμάτι, μόνο αυτό έχω να πω. Πολύ μικρή λέξη. Πολύ γνωστό το κομμάτι και μόλις ακούσεις και από τα πρώτα λόγια θεωρώ ότι θα το βρεις. Καλή επιτυχία, εύχομαι.
2: Good luck.
0: Πάμε λοιπόν. Πέτα σαν να το κάνεις εσύ. Σαν να είσαι ψηλά. Σαν να το κάνεις εσύ. Σαν να πετάς εσύ. Άσε με να το κάνω σαν γυναίκα. Πέτα. Σαν να το κάνεις εσύ. Σαν να είσαι σεξι. Σαν να το κάνεις εσύ. Σαν να προσπαθείς. Άσε με να το κάνω σαν γυναίκα. Μου ανήκεις, σου ανήκω. Μου ανήκεις, σου ανήκω. Φωτιά από την καρδιά μου καίγεται μόνο για σένα. Όταν είσαι μακριά, είμαι ερωτευμένη μαζί σου. Τα συναισθήματα είναι τόσο υψηλά. Τι μπορώ να κάνω? Μου ανήκει, σου ανήκω. Φωτιά από την καρδιά μου καίγεται. Απλά καίγεται μόνο για σένα. Όταν είσαι μακριά, είμαι ερωτευμένη μαζί σου. Τα συναισθήματα είναι τόσο ψηλά. Τι μπορώ να κάνω? Τι μπορώ να κάνω?
1: Φράι.
2: Έλα, ρε Πάνω, τώρα. Μη μας απογοητεύεις.
0: Έλα, ρε Πάνω, και ήσουν πολύ κοντά, μπορώ να πω.
1: Τρίμα,
0: δεν πειράζει. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Σε ευχαριστούμε που προσπάθησες. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Για χαρά. Ναι. Buongiorno.
3: Δεν ξέρω αν το γνωρίζω. You belong to me.
0: Αχ, ούτε σας ήταν σωστή απάντηση. Το όνομά σας δεν μας είπατε. Έπεσε η γραμμή. 2-55-9-61. Παιδιά, πάμε να το βρούμε, παιδιά. Είναι μία λέξη για να βοηθήσω. Μα το είπα από την αρχή ότι είναι μία λέξη. Μία και μικρή λέξη. Μία λέξη μικρή. Μία λέξη μικρή ψάχνουμε. Ναι, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Θα μιλήσετε? Δεν μιλάνε. Ξανακαλέστε. 28-12-55-9-61. Για να δούμε ποιος είναι τώρα. Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε. Εσείς ήσασταν που δεν μου μιλούσατε πριν?
4: Όχι.
0: Α, όχι, εντάξει.
2: Το έχετε το τραγούδι, να μας το πείτε?
4: Νομίζω.
0: Το όνομά σας αρχικά ποιο είναι?
4: Ελευθερία.
0: Ελευθερία, ακούμε την απάντηση.
4: Hot.
0: Ναι. Είναι η Ίνα και το Hot, παιδιά. Πολύ γνωστό κομμάτι. Δηλαδή με το που σας είπα το fly, έλα και πέτασαν. Δεν το πιάσετε κατευθείαν, παιδί μου. Περίμενα ότι θα το πιάνατε. Ειδικά ο Πάνος, ας πούμε, που...
2: ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Λοιπόν, έχεις ξαναπαίξει μαζί μας?
4: Παλιότερα, αλλά δεν είχα κερδίσει. Δεν είχα πει την κλήρωση.
0: Δεν ξέρεις όμως αυτή τη φορά που σήμερα είναι η κλήρωση. Είσαι η πρώτη τελευταία συμμετοχή για εμάς εδώ, οπότε μας μένει άλλη μία β' τελευταία συμμετοχή για αργότερα.
2: Η οποία θα μπει λίγο πιο μετά.
0: Καλή επιτυχία, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
4: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.

0: Ορίστε, παιδιά, το κομμάτι ήταν εύκολο τελικά. Σας τα είπα ότι ήταν εύκολο και τρία γράμματα μόνο. Μια μικρή λεξούλα. Τι ήταν αυτό τώρα, τίποτα, εύκολο.
1: Ναι, αλλά και έχουμε το fly μια... και το hot τρία γράμματα είναι.
0: Ναι, και το fly και το hot έχει στοιχείο τρία γράμματα είναι. Λοιπόν, στην εταιρεία Καζοτάκης με PVC που είναι τρία γράμματα. Πιστοποιημένα κουφώματα αλουμινίου ή PVC λοιπόν. Με ευρωπαϊκές προδιαγραφές καθώς και κάγκελα για το χώρο σας τα βρείτε από την εταιρεία Καζοτάκης. Με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο. Η Καζοτάκης αναλαμβάνει και προγράμματα εξοικονομώ, οπότε έχετε το κατά νου. Και το σπίτι μας αξίζει το καλύτερο, γι' αυτό πάντα εμπιστευόμαστε την εταιρεία Καζοτάκης. Θα πάμε στο break, διότι το Powerplay της εβδομάδας είναι και αυτό έτοιμο να μεταδοθεί αμέσως τώρα. Θα επιστρέψουμε με επικαιρότητα αμέσως μετά.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Smartphone Apple iPhone Air χωρητικότητας 256 GB μόνο 969 ευρώ. Smartphone Realme 12 Pro Plus χωρητικότητας 512 GB 329 ευρώ. Smartphone Xiaomi 15C χωρητικότητας 128 GB μόνο 109 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και tone palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fixe Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
6: Auto Dusk Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
0: Και τώρα.
7: Και τώρα.
0: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
0: Yeah. Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
7: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Μιχάλης και Εβίτα.
7: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 54 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
10: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
7: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Turn the lights off, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε να ευχαριστήσουμε και την Αθηναϊκή Επιλογραμμή που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
1: Να σας πάω εγώ, αφού πήγαμε πριν στο σαλόνι, θα σας πάω τώρα μέχρι την τραπεζαρία, όπου είναι το σημείο που μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, θα την βρείτε στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Μια πολύ μεγάλη έτσι ανακαινισμένη έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων σας περιμένει κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή κατ' οπαύλα Επιπλογραμμή στο Instagram. Λοιπόν, επειδή έχουν έρθει έτσι πολλά μηνύματα από τη Μαρία, μας λέει ότι επισκέφθηκε τη Γάβδο πριν από περίπου 8 χρόνια και ότι στην περιοχή, στο δασάκι στη Χελώνα, λέει, αυτά που νίκιαζαν έμοιαζαν πιο πολύ με διάρκεια στο μασταμπά παρά με σκηνές.
0: Α, ήταν γκράντε. Παιδιά, καρά γκράντε. Σωστή δουλίτσα.
1: Το ονομάζανε σαν γκλάμπινγκ, αυτό το γκλάμουρου σκάμπινγκ τέλος πάντων. Ναι. Στο μεταξύ, οι άνθρωποι που πηγαίνουν στη Γάβδο προσέχουν πραγματικά το φυσικό περιβάλλον και εμείς σπάσουμε ένα κλαδάκι από τον κέδρο, ας πούμε, που είναι ένα δέντρο που μεγαλώνει δύσκολα κτλ. Και πήγαν οι άλλοι και κάνανε ολόκληρη εγκατάσταση περίπτωση.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Με την ανοχή φυσικά της πολιτείας.
1: Εννοείται, γίνονται όλα αυτά κάπως έτσι. Και να πούμε ότι λέει εδώ πέρα η Μαρία που το έζησε το νησί, ότι δεν φτάνει, λέει, που η μόνιμη κάτοικη είναι τρεις και ο Χατζιπετρής και δεν ενδιαφέρεται, λέει, κανένας για αυτούς. Η γιατρός, λέει, κάνει ακριβωτικά για να αντιμετωπίσει τα περιστατικά. Η δασκάλα στο χωριό, στη Γάβδο, επίσης κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες μέσα στην αριθμιά για να μάθει στα παιδιά τα βασικά. Και θέλουν τώρα να κάνουν και το νησί αυτό που κατά τα άλλα είναι ανέγκυχτο, με ξενοδοχειακές μονάδες και όλα τα σχετικά.
0: Να το.
1: Ας ελπίσουμε, παιδιά, να παραμείνει ανέγκυχτο το νησί, γιατί αυτή είναι η ομορφιά του.
0: Η
1: αν γίνει
0: του
1: όπως είναι η Χερσόνησος, δεν θα έχει την ίδια ομορφιά. Έτσι. Ναι. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο.
0: Παιδιά,
1: αυτά.
0: Παιδιά, θα σας πάω σε ειδήσεις. Λίγο τραγική, όχι λίγο πολύ τραγική. Ειδήσεις, τραγικό θάνατο βρήκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα χθες το βράδυ ένας 56χρονος άνδρας, ο οποίος περπατούσε επί του ΒΟΑΚ στο ύψος της γέφυρας του Πετρέ, εκεί στο Ρέθυμνο, και παρασύρθηκε από ένα όχημα που οδηγούσε ένας 23χρονος. Θέλω να σας πω ότι ο άνθρωπος αυτός κατευθυνόταν από το Ρέθυμνο προς Κανιά σε αυτό το ρεύμα. Στο ίδιο ρεύμα, δηλαδή, που κατευθυνόταν και το όχημα, χωρίς κανένα διακριτικό πάνω του, ώστε να γίνει αντιληπτό το βράδυ μέσα στη νύχτα, χωρίς φωτισμό στο συγκεκριμένο σημείο. Και φυσικά παρασύρθηκε από το όχημα και πιθανότατα ο 23χρονος δεν τον είδε καν τον πεζό πάνω στο ΒΟΑΚ. Βράδυ, ξαναλέω, νεκρός ο άνθρωπος, έτσι. Το λέω και το τονίζω, διότι δεν γίνεται να κυκλοφορείτε στον ΒΟΑΚ βράδυ πεζή. Πώς θα το πω, ρε παιδί μου. Εκτός αν έχει συμβεί κάτι το τρομερό, που και πάλι πρέπει να έχουμε στα αυτοκίνητά μας, αν μας έχει αφήσει το αυτοκίνητο, το γυλαίκο, ένα, το τρίγωνο ή οτιδήποτε,
1: ναι,
0: άλλο.
1: Ένα φακό να κάνεις.
0: Μπράβο,
1: σήμα στο διερχόμενο οχήματα.
0: Είναι δυνατόν τώρα να βγαίνουμε έτσι στο ΒΟΑΚ μόνοι μας τα
1: και
0: βράδια?
1: Και εν πάση περιπτώσει, υπάρχει, ναι, υπάρχει και η τροχέα που κινείται στο ΒΟΑΚ.
0: Ακριβώς, η οποία δεν ξέρω τώρα.
1: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, ναι, δεν είναι και σαν τα αυτοκίνητα της Αττικής Οδού, ας πούμε, ή τέλος πάντων που υπάρχουν στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν σας συμβεί κάτι και πρέπει οπωσδήποτε να βρεθείτε, να κινηθείτε πεζός πάνω στο ΒΟΑΚ, τουλάχιστον καλέστε την άμεση δράση για να σας βοηθήσουν.
0: Και έχω την αίσθηση ότι πρέπει να κινήσει και κόντρα στην ροή των οχημάτων.
1: Εννοείται.
0: Γιατί ο άνθρωπος εδώ κινείται προς τη μεριά την ίδια φορά.
1: Εννοείται ότι θέλει να βγαίνει αντίθετα.
0: Ορίστε. Αυτά.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Οκ!
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: στιγμή για να συνεχίσουμε ακριβώς τα 12 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961. Μια εικόνα ακόμα έχει απομείνει, θέλω να σας θυμίσω, να σας ενημερώσω ότι μόλις την ακούσετε καλείτε για να παίξουμε και να βάλουμε τον τελευταίο ακροατή για σήμερα στην κλήρωση για την Minoan Lines που έρχεται, για το δωράρα αυτή που είναι το ταξίδι στην Μήλο σε δίκλινη καμπίνα με επιστροφή και με το γιοταχή σας αυτοκίνητο για να γυρίσετε και το νησί. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, με τι θα ασχοληθούμε?
1: Στην Bonnie Tyler θα πάμε, παιδιά, η οποία βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Η υγεία της έχει επιδεινωθεί μετά από ένα χειρουργείο που έκανε.
0: Οπα.
1: Έπαθε διάτρηση εντέρου, νοσηλεύτηκε, έκανε ένα χειρουργείο. Ήταν στη μονάδα αυξημένης φροντίδας σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Στη συνέχεια επιδεινώθηκε και πλέον είναι στη ΜΕΘ. Να πούμε ότι αναπνέει με μηχανική υποστήριξη. Λένε εδώ ότι βρίσκεται σε τεχνητό κόμμα έπειτα από αρκετές μέρες στο νοσοκομείο του Φάρο, μετά από την επέμβαση αυτή που έκανε, και ευχόμαστε πραγματικά να το ξεπεράσει
0: να όλα καλά,
1: όσο το δυνατόν,
0: παιδιά,
1: πιο γρήγορα.
0: Και γρήγορα.
1: Δεν είναι, είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση της, από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα.
0: Είναι και μεγάλη γυναίκα, παιδιά. Πόσο χρόνο είναι η Bonnie Tyler τώρα? 89, 85, 87.
1: Λοιπόν, περίμενε, δεν εγώ. Λέει, κάτσε.
0: Εκεί την κάνω εγώ, παιδιά, την Bonnie. Εκεί πολλά τα χρόνια, παιδιά. Τι να λέμε τόσο χρόνια στο τραγούδι.
1: Bonnie Tyler, ηλικία.
0: Αν πατήσει μαλλί, θα σου κάνει το μαλλί κουνουπίδι του 80.
1: Προς το παρόν πάτησα ηλικία και περιμένω να δω. Είναι το 51. Άρα πόσο χρόνο είναι?
0: Δεν είναι τόσο μεγάλη τελικά, παιδιά. Γιατί εγώ την είχα πολύ μεγαλύτερη, την Bonnie Tyler.
1: 75.
0: 75 είναι. Μόνο. Την έκανα τουλάχιστον 10 χρόνια μεγαλύτερη. Του 51. Ναι, παιδιά, είναι 75. Έλα, Χριστέ και Παναγία.
1: Δεν είναι καλοδιατηρημένη, γι' αυτό το λες. Είναι λίγο...
0: Την περίμενα λίγο μεγαλύτερη. Αλλά τα όλα καλά, παιδιά, μην γλωσσοτρώμε τη γυναίκα. Μακάρι να της περάσει αυτό που έχει και να πάνε όλα καλά. Ευχόμαστε.
1: Λοιπόν,
0: θα επιστρέψουμε σε λίγο, διότι έχουμε και θέματα Eurovision.
1: Αν επειδή έχω Eurovision.
0: Να ασχοληθούμε.
1: Και ζώδια. Επίσης.
0: Έχουμε και τα ζώδια της ημέρας.
2: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 9.

0: Kiss. Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ. If you don't like something, change it. Life is simple. If you don't like your job, quit. Music, Marshall Jefferson. If you don't have enough time, stop watching TV. Saloma Das. Life is simple.
1: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά!
3: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται το Ηράκλειο το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στο Galaxy Hotel.
4: Συνάντησε εκπροσώπους του πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
5: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
4: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
5: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνα εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρο Σανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
0: Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Είσαι μπαρίστα ή bartender? Δημιούργησε το δικό σου success story με το Horeca Empower της Coca-Cola 3Y. Σε περιμένουν masterclasses σε καφέ και premium spirits, δικτύωση με κορυφαίους επαγγελματίες και ευκαιρίες για διεθνείς υποτροφίες. 11 Μαΐου στο Nobus στο Ηράκλειο. Δήλωσε δωρεάν συμμετοχή στο gr.coca-colahellenic.com.
1: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credit Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
7: Center. Και τώρα.
8: Και τώρα.
7: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
7: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
8: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Κις.
1: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές.
0: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: If you don't like something, change it.
3: Life is simple.
2: If you don't like your job, quit.
3: Music, Marcel Jefferson.
2: If you don't have enough time, stop watching TV.
3: Saloma Das.
2: Life is simple.
4: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
5: Και παίζει δυνατά!
6: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
7: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
8: Στα πεζά, κυρία.
7: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
8: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
9: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
0: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
12: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
13: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
12: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
13: Σι. Τι να είναι το CNC?
14: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
20: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
19: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
20: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτώριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις.
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-2522.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
8: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
8: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
8: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
10: Kiss. 10 στη σειρά. Go
11: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Εμείς εδώ δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό κόκορα? Δεν θα θέλαμε να συνδεθούμε λίγο με τις ρίζες μας? Όλοι δεν
2: είναι
1: έχουμε...
2: ο κόκορας οι ρίζες μας?
1: Γιατί όλοι δεν έχουμε ένα χωριό που είχε μια γιαγιά, ένας παππούς, ένα κοτέτσι? Δεν έχει μαμάς, ας πούμε, κότες.
2: Ναι. Ο κόκορας, ο κρασάτος είναι δικές μου οι ρίζες. Και με τις πατάτες, τις κηδονάτες, τις τηγανιτές. Συνοδεία.
1: Ναι, ρε παιδί, δεν
2: λίγο
1: πρέπει να κάνουμε.
2: Με μπάμια.
1: Πολύ ωραίο
2: και αυτό.
1: Πολύ
2: δυνατό.
1: Έχει το λαχανικό του μέσα.
2: Πολύ δυνατό.
1: Αλλά να σας πω λίγο κάτι. Έτσι, να συνδεθείς λίγο με τις ρίζες σου, λίγο έτσι με το παρελθόν σου.
2: Ναι.
1: Μέσω της φύσης, με τον κόκορα. Δηλαδή, αν σου ζητούσα να κάνεις τον κόκορα, πώς θα τον έκανες?
2: Δεν θα τον έκανα.
1: Γιατί?
2: Θα τον έτρωγα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
0: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται το Ηράκλειο το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στο Galaxy Hotel.
6: Συνάντησε εκπροσώπους του πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
0: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
6: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
0: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
9: Η Σοφία.
10: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
9: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
10: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
13: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
12: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
13: Περικύπου. Ανθοπολείο, Φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
5: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
4: Και?
5: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
4: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
0: Και τώρα.
6: Και τώρα.
0: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Παρασκευή και 8 Μαΐου του 2026. Καλώς σας βρίσκω εδώ στον ΚΙΣ. Καλά να περάσουμε και τις 4 που θα πάμε μαζί στο καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό ραντεβού. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του ΚΙΣ. Έως και τις 4 παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο ΚΙΣ 961. Είναι το Ηράκλειο.

Επιτυχίες από το σήμερα και από το χθες εδώ στον Kiss. Πάμε να σας δώσουμε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι KissFM961 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως KissFM961.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Swam.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
6: Smartphone Apple iPhone Air χωρητικότητας 256 GB μόνο 969 ευρώ. Smartphone Realme 12 Pro Plus χωρητικότητας 512 GB 329 ευρώ. Smartphone Xiaomi 15C χωρητικότητας 128 GB μόνο 109 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
5: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
7: If you don't like something, change it.
8: Life is simple.
7: If you don't like your job, quit.
8: Music, Marcel Jefferson.
7: If you don't have enough time, stop watching TV.
8: Saloma Das.
7: Life is simple.
9: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
10: Και παίζει δυνατά.
11: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
2: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
2: Τι?
3: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
3: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
13: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρο Σανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
14: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
16: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται το Ηράκλειο το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στο Galaxy Hotel.
15: Συνάντησε εκπροσώπους του πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
16: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
15: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
16: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
17: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
18: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
17: Kiss 961.

Where is my husband? Με τη Ρέα ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2:30 στο δεύτερο μας σημείο. Σήμερα Παρασκευή εδώ στον Kiss. Έως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss.

Φίλοι, στείλει εδώ στον Kiss τρόποι για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα δικά σας mail διαβάζω στο irini@kissradio.gr. Διαβάζω επίσης τα δικά σας μηνύματα που μας στέλνετε στο Viber στον αριθμό 697-888-961, άμεσα και εντελώς δωρεάν μέσω της εφαρμογής του Viber. Και βέβαια, πάντοτε υπάρχει στη διάθεσή σας και το σταθερό μας τηλέφωνο 2810-255-961. Έως και τις 4 μας καλείτε εκεί αν θελήσετε το οτιδήποτε. Πάμε για Power Play. Έρχεται αμέσως τώρα το Life is Simple. Θα ακολουθήσει μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφω στον Kiss με αυτό εδώ.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Παγωτομηχανή Ninja με δύο δοχεία των 709 ml μόνο 269 ευρώ. Blenders & Korya Smoothie με δύο δοχεία 27 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Ronson Barista Dual μόνο 129 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79 και 30 φιλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει. Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα! Τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
5: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
7: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
5: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
8: Επιστροφή εδώ στην Εκκής, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου, σήμερα Παρασκευή.
0: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Κις 961.
8: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους, έως και τις 4 πάμε μαζί στον Κις.
0: Κις 10 στη σειρά. Go ahead.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ! Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Λοιπόν, Thunder εδώ στον Kiss. Συννεφιασμένος ο καιρός σήμερα εδώ στην πόλη μας, όχι με βροχή, αλλά με σύννεφο και με θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Ανατολική η άνεμη, τουλάχιστον για σήμερα. Για σήμερα Παρασκευή, συνθήκη η οποία μάλλον θα αλλάξει αύριο, που θα φέρει νότια στην πόλη μας και στο νησί, με ανέμους υψηλότερης, μεγαλύτερης έντασης, γύρω στα 6 μποφόρ. Και βεβαίως μένει να δούμε μέχρι πού θα φτάσει αυτός ο νοτιάς και αν θα ξαναδούμε αυτό το φαινόμενο με την αφρικανική σκόνη, το οποίο και απευχόμαστε φυσικά. Συνεχίζουμε έως και τις 4, πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss.
1: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

όνομα εδώ στον Κις. Μαζί μας εδώ στον Κις και το κέντρο δεξιώσεων Ερώμηλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε εκδήλωση. Για το γάμο, τη βάφτιση, το πάρτι και το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα, απευθύνεστε στον Ερώμηλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο φαγητό, άψογο σέρβις, έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιώσεων Ερώμηλος στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22.

Τζάνο Σαντάνα και Μαρία Μαρέα εδώ στον Kiss, τραγούδι από την εκκίνηση περίπου του 2000. Με αυτό επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 961, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτή την εβδομάδα.

Τσίλι.

0: Λοιπόν, Jamaican και Χιουζέλ εδώ στον Kiss, τραγούδι το οποίο βρίσκεται στην κορυφή των 10 δημοφιλέστερων του Kiss για αυτή την εβδομάδα. Μένει να μάθουμε και να ακούσουμε φυσικά αν θα καταφέρει να διατηρηθεί εκεί στην κορυφή. Αυτό θα το ακούσουμε την ερχόμενη Δευτέρα από τη Μαρία Κοσμαδάκη, την οποία περιμένουμε εκ νέου. Σήμερα Παρασκευή έρχεται για να μας παρουσιάσει ένα πολύ ενδιαφέρον θεματικό Top 10. Σήμερα στις 4 η Μαρία έρχεται για να μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα ροκ τραγούδια από τα 90s.
1: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, ναι, και εδώ στον Kiss, μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιώσεων Ρόμιλος, ο ιδανικός χώρος για τη δική σας εκδήλωση, για το γάμο, τη βάπτιση, το συνέδριο, το πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση με χωρητικότητα έως 1000 άτομα. Απευθύνεστε στον Ρόμιλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Νερόμιλος, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Ρόμιλο και κλείστε τη βραδιά που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς, όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Kiss 961.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Απαγορεύονται όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι πιπεριού, έφλεκτα υλικά, επαγγελματικές
2: κροτίδες, βολίδες,
1: ναι, drones, ζώα εκτός από τα ζώα βοήθειας, μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες, παιδικά καθίσματα, σκαμπόι, οποιοδήποτε είδος φορητού καθίσματος.
2: Οτιδήποτε μπορεί να το φας στο κεφάλι, απαγορεύεται.
1: Εχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες, πορτοφολιού, μαστίγια, χειροπέδες.
2: Τρουκς τα λένε αυτά.
1: Τα διαβάζω αναλυτικά.
2: Είσαι ροκ τύπος και έρχονται οι μετάλλικα. Δεν πρέπει να βάλεις αυτά τα καρφιά, τα τρουκς και τα λοιπά. Πώς θα πας να υποδεχθείς μετάλλικα.
1: Αλυσίδες μεγάλες, όχι. Λοιπόν, κουτάκι αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός, ποτήρια. Δηλαδή αυτό εγώ εδώ δεν θα μπορούσα να το πάω.
2: Λέει, πού το πας το μεταλλικό θερμός, να ανοίξει κανένα κεφάλι.
1: Γυάλινα αντικείμενα κάθε είδους. Πανό. Σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εκτοξευθεί και να θέσει σε κίνδυνο στους παρευρισκόμενους.
2: Χαρτί υγείας,
1: λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνερς, αλκοόλ και ναρκωτικά. Όλα αυτά απαγορεύονται. Οπότε προφανώς και οι μπύρες και τα ποτά θα είναι σε πλαστικά ποτήρια που δεν πρόκειται να δημιουργήσουν
2: κανένα. Ναι, θα είναι draft μπύρες δηλαδή.
1: Ναι, Μιχάλη μου, draft θα είναι οι μπύρες, δεν θα είναι.
2: Δεν θα την πάρεις την μπύρα σε μπουκάλι, όχι. Θα την κάνεις μολότοφ να κάψεις τον κόσμο.
1: Όχι, όχι. Θα είναι κανονικές οι μπύρες σε ποτήρι, draft.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις?
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
5: Είσαι μπαρίστα ή bartender? Δημιούργησε το δικό σου success story με το Horeca Empower της Coca-Cola 3Y. Σε περιμένουν masterclasses σε καφέ και premium spirits, δικτύωση με κορυφαίους επαγγελματίες και ευκαιρίες για διεθνείς υποτροφίες. 11 Μαΐου στο Nobus στο Ηράκλειο. Δήλωσε δωρεάν συμμετοχή στο gr.coca-colahellenic.com.
6: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credit Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
8: Αν θέλεις αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρο Σανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
10: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και
10: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
10: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
13: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 9.

Yeah. Talk to me, Νταμιάνο Ντέιβιντ. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3:30. Στο τελευταίο μας ημίωρο σήμερα Παρασκευή, ως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Μέχρι και τις 4 παίζουμε τις επιτυχίες εδώ, στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο. Kiss.

0: ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
2: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
2: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
2: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
4: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545. Jumbo.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος σήμερα Παρασκευή.
3: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Κις 961.
2: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Ως και τις 4 για λίγο ακόμα πάμε μαζί στον Κις.
3: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Κις 961. Κάθε απόγευμα Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Bieber και sorry εδώ στον Kiss. Με αυτό καλωσορίζουμε τη Μαρία Κοσμαδάκη. Χαίρε Μαρία.
1: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, δώσε μου λίγο ακουστικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Τώρα.
1: Τώρα μάλλον θα κουφαθώ. Εντάξει, εντάξει, θα το ρυθμίσω. Θα
0: εντάξει,
1: το ρυθμίσω.
0: Ωραία,
1: είμαστε
0: τέλεια,
1: πολύ καλά. Παρασκευούλα.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
1: Σήμερα θα το πω και εγώ, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλά είναι που είναι Παρασκευή.
0: Ευτυχώς δεν ήρθε όλη αυτή η αφρικανική σκόνη που μας είχαν πει. Εντάξει, ότι έχει μια συνεφούρα, την έχει, αλλά
1: παιδιά,
0: θα δούμε τώρα θα γίνει.
1: Αυτό το πράγμα που ξημερώνει η μέρα και λέμε τι καιρό θα κάνει σήμερα και πώς θα είναι, είναι λίγο περίεργο.
0: Σε έχει κουράσει λίγο. Σε έχει κουράσει.
1: Είναι λίγο περίεργο. Την περιμένουμε την αφρικανική τη σκόνη, μην κάνετε μπαλκόνια.
0: Όχι. Ναι, περιμένετε λίγο ακόμα.
1: Μην απλώσετε.
0: Ναι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, σήμερα που είναι η Παρασκευούλα ζάχαρη, η Παρασκευούλα μέλι, έχουμε και την κλήρωση να κάνουμε, Μαρία, γιατί ένας ακόμα εκεί έξω ακροατής του Kiss, η ακροάτρια, θα ετοιμάσει βαλίτσα και θα φύγει για Μήλο.
1: Να σου πω τώρα κάτι.
0: Ναι.
1: Που είναι Παγκόσμια ημέρα της μητέρας την Κυριακή. Εγώ θέλω να κερδίσει μια μανούλα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, γλυκά και τρυφερά θα το πω.
0: Μάλιστα. Έτσι που ξεκίνησε την πρόταση.
1: Κάπου πήγε το μυαλό τη.
0: Νόμιζα ότι μιλούσε για τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα.
1: Τι είναι?
0: Σήμερα.
1: Ναι.
0: Τώρα να ήταν σήμερα, να ήταν χθες.
1: Κάτι καλό ήταν πάντως.
0: Όχι απαραίτητα. Ήταν η Παγκόσμια ημέρα του γαϊδουριού.
1: Εντάξει, γιατί τι κακό
0: καλό
1: έχει
0: είναι το γαϊδουράκι.
1: Ημέρα.
0: Το ζώο αυτό καθ' αυτό είναι πάρα πολύ καλό ζωάκι.
1: Έχει κάτι να μας μάθει το γαϊδουράκι.
0: Ναι. Λοιπόν, οπότε, επειδή έχουμε να κάνουμε την κλήρωση.
1: Θέλουμε να μας πάρετε
0: να
1: τηλέφωνο.
0: Να μας βοηθήσετε, θέλουμε.
1: Απλά πράγματα.
0: Στο 28-10-255-61. Για να δούμε ποιος είναι στη γραμμή. Μισό λεπτό. Γεια σας γραμμή.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Σας ακούμε καλά.
2: Με ακούτε τώρα?
1: Καλύτερα.
0: Τώρα ναι.
2: Ωραία.
1: Αχ, εγώ ήμουνα.
0: Το όνομά σας, η Μαρία Μεταμουσικής θα μας το βάλει εδώ να μας πείτε το. Το όνομά σας?
2: Είμαι ο Αντρέα.
0: Γεια σου Αντρέα, πού σε πετυχαίνουμε?
2: Με πετυχαίνετε στο δρόμο για μοίρες.
0: Για μοίρες, πολύ ωραία. Τι καιρό έχει εκεί?
2: Σκόνη.
0: Σκόνη, ε.
2: Σκόνη.
0: Από εκεί θα έρχεται η σκόνη, να το δεις. Από τις μοίρες.
2: Δυστυχώς.
0: Ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, παιδιά. Θα την παλέψουμε και αυτή τη φορά.
1: Τι θερμοκρασία έχει στο δρόμο εκεί που κινείσαι?
2: Δεν μπορώ να δω τώρα, δυστυχώς. Πρέπει να έχει γύρω στους 22.
0: Ναι, εκεί, εκεί. Αντρέα, είχες την χαρά να συμμετέχεις στο διαγωνισμό αυτή τη βδομάδα?
2: Όχι, δεν τα κατάφερα.
0: Δεν τα κατάφερα.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα μήπως είχες προλάβει?
2: Όχι.
0: Γενικά δεν προλαβαίνεις γενικά, Αντρέα. Είσαι πολύ στο τρέξιμο.
2: Ναι, είμαι πολύ στο τρέξιμο και δυστυχώς ναι, δεν κατάφερα να μπω στην κλήρωση. Αλλά δεν πειράζει. Θέλω έναν συνάνθρωπό μου.
0: Σωστό.
2: Ένα
1: μπράβο,
0: σωστό.
1: Αντρέα.
0: Λοιπόν, Αντρέα, 15 συνάνθρωποι σου έχουν μπει στην κλήρωση. Κατάφερε να βρουν τα τραγούδια.
2: Ωραία.
0: Που τους...
2: Να πείτε λοιπόν το γιο μου ποιο είναι το αγαπημένο του,
0: ναι,
2: νούμερο.
0: Ναι, να μας πει.
2: 15, πες μου, Μιχάλη. Γρήγορα.
1: Μιχάλη, δώσε μας τον τυχερό.
3: Το 10.
1: Το 10.
0: Το 10 το καλό. Μπράβο, Μιχάλη, μπράβο. Λοιπόν...
1: Παιδιά, ευχαριστούμε που καλέσατε.
0: Και Μιχάλη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό δρόμο.
2: Γεια σας.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, αφήνουμε τα παιδιά.
1: Ξέρεις τώρα τι έγινε?
0: Τι έγινε?
1: Ο Μιχάλης έβαλε τον Αντρέα να πάρει τηλέφωνο.
0: 100%. Και δεν είχε βρει και το νούμερο. Δηλαδή, ζυγός θα πρέπει να είναι ο Μιχάλης. Δεν έχει αναποφάσει.
1: Όχι, όχι. Το είπε δυνατά και καθαρά ο Μιχάλης.
0: Οπότε
1: ήξερε, ήξερε.
0: Λοιπόν,
1: το δέκατο τυχερό, το στρογγυλό.
0: Πάμε σε τραγούδι και σε λίγο επιστρέφουμε για την επικοινωνία.

0: Λοιπόν, με το Magnetic θα πάμε να κάνουμε την επικοινωνία.
1: Α, να πάρω τηλέφωνο.
0: Ναι, τι πώς.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα πάρω τηλέφωνο. Πάρω από εδώ.
0: Για κάτσε να δω τι νούμερο είναι αυτό.
1: Αυτό είναι το 2 που
0: ωραία,
1: κρατάω.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Ωραία, για πάμε.
0: Πάρε από το 2.
1: Θα πάρω από το 2, παιδιά.
0: Μισό λεπτό, παιδιά. Να πάρουμε από το 2. Για να δούμε τι θα δούμε, για να δούμε τι θα δούμε.
1: Για έλα.
0: Η Μαρία δεν το δέτε, σκέφτεται, το έχω κάνει καλά, δεν το έχω κάνει.
2: Θα τρελαθώ ειλικρινά.
1: Έλενα.
2: Θα τρελαθώ.
1: Εσύ είσαι έτσι.
2: Βλέπω τον αριθμό, τον έχω μάθει απ' έξω. Έχω πάρει σε τόσους διαγωνισμούς και τον έχω μάθει απ' έξω.
0: Ναι, δεν σε πήραμε για διαγωνισμό.
2: Αλλά...
0: Για τον διαγωνισμό σε πήραμε, βρε Έλενα, μπράβο.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Έλενα, συγχαρητήρια, μπράβο σου.
2: Τόσο πολύ, τι χαρούμενοι με κάνετε να ξέρετε.
1: Αχ, μπράβο, λοιπόν, βρε Έλενα. Μα, όταν σας παίρνουμε τηλέφωνο και έχετε τόση χαρά, χαιρόμαστε και εμείς διπλά.
2: Αφού, και έβαλα τώρα, τώρα γιατί πάω σε μάθημα που έχω, και έβαλα το τηλέφωνο μου στο αθόρυβο και λέω, έχει γούστο να γίνει κλειδός και να μην ακούσω άμα κερδίζω. Και εκείνη την ώρα που το σκέφτομαι, τι παίρνω τηλέφωνο.
1: Είδες.
0: Σε τι μάθημα πας?
2: Γιόγκα.
0: Α, γιόγκα, τέλεια, μπράβο.
1: Ωραία. Βλέπεις τώρα να βρει τον εσωτερικό της αυτό, έτσι, την ισορροπία.
2: Ορίστε,
1: χαρά.
2: Ναι. Αυτή είναι η ισορροπία, έτσι.
0: Αυτή είναι η ισορροπία. Ήρθε η ισορροπία με το ταξίδι.
1: Έλενα, μπράβο, μπράβο. Ένα πολύ ωραίο ταξίδι.
2: Ναι,
1: το έχεις σκεφτεί, το έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να κέρδιζες.
2: Το έχω σκεφτεί ότι θα ήθελα πολύ να κερδίσω.
0: Τέλειο, οπότε το κατάφερες κιόλας.
2: Αχ, πόσο χαίρομαι.
0: Όταν σκεφτόμαστε κάτι έτσι θετικά, νομίζω ότι τελικά έρχεται.
1: Είναι και θετικό κορίτσι, Έλενα.
0: Είναι και θετικό κορίτσι.
1: Λοιπόν, Έλενα, θέλουμε έτσι να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να μας πεις καταρχάς σε ποια εκπομπή συμμετείχες.
2: Στην πρωινή.
1: Ναι.
2: Και δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ούτε ποιο τραγούδι είχα βρει.
0: Α, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα το
1: θυμηθούν οι πρωινοί.
0: Θα το θυμηθούν οι πρωινοί.
1: Μη σε νοιάζει.
2: Και μη με ακούσετε, να μιλάω αγγλικά. Δηλαδή και ότι το βρήκα.
0: Ήταν θαύμα. Λοιπόν, βρήκαμε το τραγούδι στην εκπομπή στο Dilly Dilly. Μπήκαμε στην κλήρωση και καταφέραμε να κερδίσουμε το εισιτήριο, το διπλό με την Μινό Online για να ταξιδέψεις Ηράκλειο Μήλος.
2: Ηράκλειο. Και δεν έχω πάει κιόλας.
0: Δεν έχει πάει στη Μήλο.
1: Είναι top τουριστικός, έτσι, καλοκαιρινός, αγαπημένος προορισμός.
0: Είναι πανέμορφο το νησί, να ξέρεις.
1: Η ταξιδεμένη, θα σου πει το κορίτσι.
0: Έχω πάει τουλάχιστον 3 φορές στη Μήλο.
2: Ορίστε, ναι. Ήρθε η ώρα να πω
0: και
2: εγώ.
0: Να πας, και μάλιστα θα πας και σε πολύ όμορφο περίοδο. Σε πολύ όμορφη περίοδο, Μάιο, αυτό το μήνα δηλαδή, ή και τον Ιούνιο μπορείς να πας και να ανακαλύψεις το νησί με τις περισσότερες παραλίες στην Ελλάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πολύ όμορφο νησί, πολύ όμορφο νησί και ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Με ποιον θα το κάνεις το ταξίδι σου?
2: Με τον... σύζυγο μάλλον, γιατί όχι.
0: Τέλεια, μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, Έλενα, να είσαι πάντα τυχερή.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει?
2: Ναι.
0: Να είσαι καλά, για χαρά.
2: Γεια.

0: Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Θέλεις μέρη, τον ακούσαμε πριν από λίγο. Ζέινα και Ζάναντο εδώ, 20 λεπτάκια μετά από τις 4. Απόγευμα Παρασκευής, καλησπέρες από όπου και αν ακούτε. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη. Παρέα θα είμαστε έως και τις 6 και σήμερα το απόγευμα. Πάμε να δούμε θερμοκρασίες με συννεφιά από το πρωί, στο Ηράκλειο τουλάχιστον. 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Συννεφιά βλέπω και στο Τυμπάκι, γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία εκεί. Υψηλότερη θερμοκρασία στην Κρήτη βλέπω σε Άγιο Νικόλαο και Μάλια γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Και με τη θερμοκρασία στο νησί να μην πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Θα σας πω ότι βόρεια, Ορεστιάδα, Σέρες, Κοζάνη και Γιάννενα βλέπω χαμηλότερες θερμοκρασίες, βλέπω όμως και πολύ βροχή. Ενώ επειδή μιλούσαμε για την αφρικανική σκόνη λίγο νωρίτερα παρέα με την Ειρήνη, θα σας πω ότι έρχεται. Παιδιά, αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης αναμένονται από αύριο, Σάββατο 9 Μαΐου, μέχρι και την Κυριακή όπου κορυφώνεται το φαινόμενο. Έτσι, έχοντας λίγο το βλέμμα στο Σαββατοκύριακο. Έως και τις 6 θα είμαστε παρέα, παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες και λίγο μετά τις 5 έρχεται ένα ακόμα πολύ ωραίο, πολύ δυνατό top 10 σήμερα. Ακούμε τα 10 καλύτερα ροκ τραγούδια από τα 90s.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο

0: Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Εδώ Κατσάι και Γκαμπριέλα, μόλις πριν από λίγο Pointer Sisters και Olivia Dean. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι η Προκάτα Αρμουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Με τη βοήθεια των έμπειρων συνεργατών της, η Προκάτα Αρμουτάκης δημιουργεί το σπίτι των ονείρων σας, χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα υλικά ανώτερης ποιότητας, μοναδικά για τα δεδομένα της Κρήτης. Στην κατασκευή της Προκάτ κατοικίας χρησιμοποιεί αποκλειστικά εμποτισμένη ξυλία, διασφαλίζοντας την μέγιστη αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Η ξυλοπλάκα επένδυσης είναι μοναδική στην Κρήτη και συνοδεύεται από 50 χρόνια εγγύηση, προσφέροντάς σας την απόλυτη ασφάλεια. Προκάτ Αρμουτάκη σε δύο σημεία, στο 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στην Εφέσου 2, στο Ρέθυμνο και στο 2810-545-551.
1: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

Παίζουμε τις επιτυχίες. Εδώ τα Μιμπάλα και Ντράκυλα. Έως και τις 6 θα είμαστε μαζί. Ήρθε η ώρα για μικρό break. Μένετε μαζί μου. Έρχεται το Power Play της εβδομάδας. Επιστρέφω αμέσως μετά με την κίνηση στους δρόμους και αυτές τις επιτυχίες.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: Smartphone Apple iPhone Air χωρητικότητας 256 GB μόνο 969 ευρώ. Smartphone Realme 12 Pro Plus χωρητικότητας 512 GB 329 ευρώ. Smartphone Xiaomi 15C χωρητικότητας 128 GB μόνο 109 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
7: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
8: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
7: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
8: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
9: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
11: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
10: Και φαγητό, σέρβις?
11: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
12: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
13: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
14: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
15: Και σε 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στα Ηράκλειο. Λίγα λεπτάκια πριν φτάσουμε στις 5 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Κίνηση βλέπω στην Παραλιακή, στην Νεάρχου. Κίνηση χαμηλά στην Αθηνική Αντιστάσεως προς το λιμάνι. Κίνηση βλέπω και στην Εκάρου και στα φανάρια της Καζαντζίδη. Υπομονή με εκεί στη Δημοκρατία, παιδιά, εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη και στα γύρω στενά. Καλησπέρες να στείλω σε Γιώφυρο και Αϊ Γιάννη Χωστό που θα συναντήσετε πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή. ψηλά στη Λεωφόρο Κνωσού και μα σε λίγο ανοίγουν και τα καταστήματα στο κέντρο της πόλης, όπου φαντάζομαι ότι και εκεί θα ξεκινήσει σιγά σιγά η κίνηση. 2812-255-961 το τηλέφωνο του Κι, στο οποίο μιλάμε και σήμερα το απόγευμα. 6970-888-961 για τα μηνύματά σας στο Viber. Να στείλω πολλά φιλιά στο Σιμεών και στο Ρέθυμνο. Να στείλω καλησπέρες από όπου και αν ακούτε. Επιστρέφουμε στις επιτυχίες και σε λίγο θα ξεκινήσουμε να ακούμε ένα ακόμα Global Top 10. Σήμερα έρχονται τα 10 καλύτερα ροκ τραγούδια από τα 90s.
16: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Μόλις πριν από λίγο, Sobel 12 to 12, Hugel και Solto εδώ με το Jamaican. Έτσι φτάνουμε στις 5 ακριβώς. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν η Προκάτ Αρμουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Στην κατασκευή της Προκάτ κατοικίας, όλες οι γυψοσανίδες είναι πυράντοχες, ενισχύοντας την ασφάλεια της οικογένειάς σας. Προκάτ Αρμουτάκης, η λύση για μία σύγχρονη, ασφαλή και οικονομική κατοικία σε δύο σημεία. Στο Ηράκλειο, στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στο Ρέθυμνο, στην Εφέσου 2 και στο 2810-545-551.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και σε 9.61 βρισκόμαστε λίγο μετά τις 5 εδώ με Bruno Mars και I Just Might. Έως και τις 6 θα πάμε παρέα, Παρασκευή σήμερα. Και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε να ακούμε ένα ακόμα top 10. Σήμερα γυρνάμε το χρόνο πίσω, πηγαίνουμε στα 90s και σε όλα εκείνα τα κομμάτια ή τουλάχιστον σε κάποια από αυτά, παιδιά. Τα τραγούδια τα οποία μας συνόδευσαν, τα οποία τραγουδήσαμε, με τα οποία μεγαλώσαμε και τα οποία πάντα θα κρατάνε ένα έτσι ξεχωριστό σημείο στην καρδιά μας. Πάμε να ακούσουμε τα 10 καλύτερα ροκ τραγούδια από τα 90s και ξεκινάμε από το νούμερο 10.
1: Νούμερο 10.

Ακούμε τα 10 καλύτερα rock τραγούδια από τα 90's. Στην θέση νούμερο 9, Bon Jovi και Always. Ίσως, τι να πω, μία από τις πιο γνωστές power ballads της δεκαετίας του 90. Σίγουρα μία από τις πιο επιτυχημένες στην ιστορία των Bon Jovi. Κυκλοφόρησε το 1994 και ήταν η μετάβαση των Bon Jovi από τη χρυσή δεκαετία των 80's με τεράστιες επιτυχίες, παιδιά, όπως το Living on a Prayer και το You Give Love a Bad Name, στη δεκαετία του 90, που η τάση άλλαζε και η μουσική γινόταν έτσι λίγο πιο grunge. Έγινε ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια στην ιστορία των Bon Jovi, ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο φυσικές πωλήσεις στην Αμερική και το επίσημο βίντεο μετράει πάνω από 1 δισεκατομμύριο προβολές. Στην θέση νούμερο 10, Oasis και Wonderwall, ένα τραγούδι που δεν είναι απλά το πιο γνωστό τραγούδι των Oasis, είναι το τραγούδι που μετέτρεψε τους Oasis από ένα πολύ μεγάλο βρετανικό συγκρότημα σε παγκόσμια υπερδύναμη. Κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1995. Μέχρι τότε οι Bon Jovi φυσικά και είχαν μεγάλες επιτυχίες στο βιογραφικό τους, αλλά με το Wonderwall κατάφεραν να μπουν και στην αμερικανική αγορά. Το album What's the Story Morning Glory έχει ξεπεράσει τα 22 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και είναι ένα από τα πιο εμπορικά βρετανικά άλμπουμ στην ιστορία. Νούμερο 8.

0: Φωτιά στα 90 σήμερα, παιδιά, με τεράστιες επιτυχίες, με πολύ αγαπημένα τραγούδια. Τα 10 καλύτερα ροκ τραγούδια από τα 90s ακούμε σήμερα και στην θέση νούμερο 7. Η Metallica και το τραγούδι Nothing Else Matters είναι το τραγούδι το οποίο άλλαξε τον τρόπο με το οποίο έβλεπε ο κόσμος τους Metallica, διότι μέχρι τις αρχές του 90 ήταν ήδη ένα τεράστιο όνομα στο σκληρό metal. Με αυτό το τραγούδι όμως πέρασαν και σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό, χωρίς όμως να χάσουν την ταυτότητά τους. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1992 ως τρίτο single από το άλμπουμ Metallica και ένα από τα τραγούδια που χαρακτήρισε σίγουρα την πορεία τους. Η Metallica, η τεράστια Metallica, οι οποίοι έρχονται για ένα ακόμα φοβερό live στην Ελλάδα. Αύριο το βράδυ τραγουδούν δυνατά στο Ολυμπιακό Στάδιο και φυσικά θα ερμηνεύσουν και αυτό το πολύ πολύ αγαπημένο μας τραγούδι. Red Hot Chili Peppers και Under the Bridge ακούσαμε στην θέση νούμερο 8. Ένα τραγούδι που μιλάει για εθισμό και μοναξιά. Ένα τραγούδι, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια των Red Hot Chili Peppers, οι οποίοι μέχρι το 1992 ήταν ένα συγκρότημα με το δικό του φανατικό κοινό, αλλά με αυτό εδώ το τραγούδι έγιναν παγκόσμιο όνομα. Κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 1992 από το άλμπουμ Blood Sugar Sex Magic και ήταν το πρώτο τραγούδι το οποίο έφτασε τόσο ψηλά στα παγκόσμια charts. Νούμερο 2 στην Αμερική στο Billboard, που ήταν και η υψηλότερη θέση τους έως τότε. Το άλμπουμ πούλησε πάνω από 13 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και το επίσημο βίντεο έχει ξεπεράσει τις 600 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Μικρό break έρχεται, επιστρέφω με τις 3 επόμενες επιτυχίες.
1: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς

0: και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται το Ηράκλειο το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στο Galaxy Hotel.
2: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
3: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
2: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
3: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
5: Περικύπου πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
4: Περικύπου 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
5: Περικύπου ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λε.
9: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
11: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
9: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμά.
9: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
9: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Σπορτς.

κοιμηθούν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
3: Και στη 961, νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο, παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Σήμερα ακούμε τα 10 καλύτερα ροκ τραγούδια από τα 90s. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη. Για όλους εσάς που ψάχνετε για γυαλιά ηλίου, μη οράσεως, για εσάς που θέλετε επώνυμα brand σε προσιτές τιμές, στα οπτικά Αντωνακάκη θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως. Ray-Ban, Vogue, Oakley, Emporio Armani, Prada και πολλά άλλα. Η ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσει.

0: Με την επιλογή των γυαλιών σας, αλλά και για να σας προσφέρει after sales υποστήριξη και service. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε δύο σημεία, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια.
1: Νούμερο 6.

0: Lenny Kravitz και Are You Gonna Go My Way στην θέση νούμερο 5. Είναι το τραγούδι που καθιέρωσε οριστικά τον Lenny Kravitz ως μία από τις σημαντικότερες rock προσωπικότητες των 90s. Μέχρι τότε είχε δείξει το ταλέντο του, αλλά με αυτό το τραγούδι μπήκε στην κατηγορία των μεγάλων. Κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 1993 ως το βασικό single από το ομώνυμο άλμπουμ Are You Gonna Go My Way. Ήταν η πρώτη πραγματικά μεγάλη παγκόσμια επιτυχία του. Το άλμπουμ έγινε πολυπλατινένιο, ενώ το τραγούδι κέρδισε ένα βραβείο Grammy, όχι, ένα MTV Video Music Awards και αξίζει τον κόπο να ξαναδείτε το βίντεο κλιπ. Στην θέση νούμερο 6, λίγο νωρίτερα ακούσαμε τους Guns N' Roses με το Don't Cry, μια τεράστια μπαλάντα. Ένα τραγούδι το οποίο είχε γραφτεί στα πρώτα χρόνια του συγκροτήματος, πριν οι Guns N' Roses γίνουν έτσι πολύ πολύ γνωστοί. Είναι από τα πιο προσωπικά και συναισθηματικά τραγούδια του συγκροτήματος και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά power balance της δεκαετίας του 90. Ίσως να μην είναι το πιο εμπορικό του τραγούδι, σίγουρα όμως έδειξε την πιο ευάλωτη πλευρά του συγκροτήματος. Φύγαμε για το νούμερο 4.
1: Νούμερο 4.

Aerosmith, το τόσο αγαπημένο μας Cry, είναι ένα από τα πιο σημαντικά τραγούδια της δεύτερης μεγάλης εποχής των Aerosmith. Όχι γιατί ίσως να ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία τους, όπως το Dream On ή το Walk This Way, αλλά γιατί ήταν το τραγούδι που απέδειξε ότι ένα συγκρότημα των 70s μπορούσε να κυριαρχήσει ξανά στα 90s. Το Cry κυκλοφόρησε το 1993 στο άλμπουμ Get a Grip, ήταν το τραγούδι που επιβεβαίωσε την επιστροφή των Aerosmith στην νέα εποχή. Το άλμπουμ πούλησε πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έγινε ίσως το πιο εμπορικό άλμπουμ της καριέρας τους. Το τραγούδι είχε εκατομμύρια φυσικές πωλήσεις και έγινε τεράστια επιτυχία και στο ραδιόφωνο και στην μουσική τηλεόραση τότε. Με την Αλίσια Σίλβεστρομ, παιδιά, να γίνεται παγκόσμια γνωστή από το βίντεο κλιπ. Έρχεται μικρό break, μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με τις τρεις καλύτερες ροκ, τα τρία καλύτερα ροκ τραγούδια από τα 90s.

0: Είσαι μπαρίστα ή bartender? Δημιούργησε το δικό σου success story με το Horeca Empower της Coca-Cola 3Ε. Σε περιμένουν masterclasses σε καφέ και premium spirits, δικτύωση με κορυφαίους επαγγελματίες και ευκαιρίες για διεθνείς υποτροφίες. 11 Μαΐου στο Nobus στο Ηράκλειο. Δήλωσε δωρεάν συμμετοχή στο gr.coca-colahellenic.com.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λυράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
8: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
7: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
8: Σι.
9: Τι να είναι το CNC?
10: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
11: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
12: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη. Παρέα, ακούμε ένα ακόμα Global Top 10. Σήμερα τα 10 καλύτερα ροκ τραγούδια των 90s. Και στην θέση νούμερο 3 έρχονται οι R.E.M.
13: Νούμερο

0: Τεράστιες επιτυχίες, παιδιά. Στην θέση νούμερο 2 η Nirvana και το απίστευτο Smells Like Teen Spirit. Ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε στις 10 του Σεπτέμβρη το 1991 από το άλμπουμ Nevermind και θεωρείται το τραγούδι που άλλαξε τη ροκ μουσική των 90s. Η Nirvana από underground μπάντα έγινε μέσα σε λίγους μήνες μία από τις μεγαλύτερες ροκ δυνάμεις στον κόσμο. Το single πούλησε πάνω από 13 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Το άλμπουμ πούλησε πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα και έγινε ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ στην ιστορία της ροκ. Υποψήφιο σε πάρα πολλές κατηγορίες τα MTV Video Music Awards και το σημαντικό είναι ότι όχι μόνο κέρδισε αλλά εκπροσώπησε και ένα διαφορετικό είδος. Εκείνη τη χρονιά κέρδισε το καλύτερο το βραβείο για το καλύτερο νέο συγκρότημα και το καλύτερο εναλλακτικό βίντεο. Ενώ θα σας πω ότι το επίσημο βίντεο έχει ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube και είναι, από τα, είναι το πιο προβεβλημένο grants βίντεο στην ιστορία. Στην θέση νούμερο 3 ακούσαμε τους R.E.M. και το τραγούδι Losing My Religion, ένα τραγούδι που έρχεται από το Φλεβάρι του 1991, ένα τραγούδι το οποίο έκανε τους R.E.M. παγκόσμιο όνομα. Μέχρι τότε ήταν γνωστή αλλά όχι απόλυτα mainstream. Το τραγούδι πούλησε πάνω από 3 εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ κέρδισε 2 βραβεία Grammy, αυτό για την καλύτερη ερμηνεία από ντουέτο και το καλύτερο σύντομο μουσικό βίντεο, ενώ κέρδισε και 6 βραβεία στα MTV Video Music Awards. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια, rock τραγούδια από τα 90s και ήρθε η ώρα να ακούσουμε το νούμερο 1.
1: Global Top 10. Τα καλύτερα τραγούδια στον κόσμο σήμερα. Και τώρα το νούμερο 1.

0: των Cranberries, το πιο εμβληματικό τραγούδι των Cranberries, δεν είναι απλώς η μεγαλύτερη επιτυχία τους. Είναι το τραγούδι εκείνο που τους μετέτρεψε από ένα επιτυχημένο εναλλακτικό συγκρότημα σε ένα παγκόσμιο μουσικό σύμβολο. Κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 1994 ως το πρώτο single από το album No Need to Argue και είναι το πιο σημαντικό τραγούδι στην ιστορία του συγκροτήματος, αφού έως τότε οι Cranberries είχαν χτίσει την ταυτότητά τους με ένα πιο μελωδικό και ατμοσφαιρικό ήχο και με το Zombie ήρθαν κάπως να το σπάσουν. Το τραγούδι γράφτηκε από την Dolores O'Riordan μετά από τη βομβιστική επίθεση στο Warrington από τον Ήρα, όπου σκοτώθηκαν δύο παιδιά. Ήταν η πρώτη φορά που η μπάντα πήρε τόσο ανοιχτά πολιτική θέση. Το τραγούδι είναι μια καθαρή αντίδραση στη βία, μια άμεση πολιτική διαμαρτυρία, πολύ τολμηρό για εκείνη την εποχή, ειδικά για ένα Ιρλανδικό συγκρότημα. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα ροκ τραγούδια από τα 90s. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέα ήμασταν και σήμερα το απόγευμα μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα τα οπτικά Αντωνακάκη, εκεί όπου δεν θα βρείτε μόνο ποιοτικά γυαλιά, αλλά και άψογη εξυπηρέτηση, after sales, υποστήριξη και service που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη και αποκτήστε τα γυαλιά που ταιριάζουν στο στυλ και τις ανάγκες σας. Οπτικά Αντωνακάκη, γυαλιά για κάθε βλέμμα. Πολλά φιλιά από μένα, καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε τη Δευτέρα στις 4.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Απαγορεύονται όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι πιπεριού, έφλεκτα υλικά, επαγγελματικές
2: κροτίδες, βολίδες,
1: ναι, drones, ζώα εκτός από τα ζώα βοήθειας, μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες, παιδικά καθίσματα, σκαμπόι, οποιοδήποτε είδος φορητού καθίσματος.
2: Οτιδήποτε μπορεί να το φας στο κεφάλι, απαγορεύεται.
1: Εχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες, πορτοφολιού, μαστίγια, χειροπέδες.
2: Τρούξ τα λένε αυτά.
1: Τα διαβάζω αναλυτικά.
2: Είσαι ροκ τύπος και έρχονται οι μετάλλικα. Δεν πρέπει να βάλεις αυτά τα καρφιά, τα τρούξ και τα λοιπά. Να πάει, πώς θα πας που δεν χρειάζεσαι μετάλλικα.
1: Αλυσίδες μεγάλες, όχι. Λοιπόν, κουτάκια αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός, ποτήρια. Δηλαδή αυτό εγώ εδώ δεν θα μπορούσα να το πάω.
2: Λέει, πού το πας το μεταλλικό θερμός, να ανοίξει και πάλι.
1: Γυάλινα αντικείμενα κάθε είδους. Πανό, σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εκτοξευτεί και να θέσει σε κίνδυνο στους παρευρισκόμενους.
2: Χαρτί υγείας.
1: Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνερς, αλκοόλ και ναρκωτικά. Όλα αυτά απαγορεύονται. Οπότε προφανώς και οι μπύρες και τα ποτά θα είναι σε πλαστικά ποτήρια που δεν πρόκειται να δημιουργήσουν κανένα.
2: Ναι, θα είναι draft οι μπύρες δηλαδή.
1: Ναι, Μιχάλη μου, draft είναι οι μπύρες, δεν θα είναι.
2: Δεν θα την πάρεις την μπύρα σε μπουκάλι, όχι. Να την κάνεις μολότοφ, να κάψεις τον κόσμο.
1: Όχι, όχι. Θα είναι κανονικές οι μπύρες σε ποτήρι, draft.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Είσαι μπαρίστα ή bartender? Δημιούργησε το δικό σου success story με το Horeca Empower της Coca-Cola 3Y. Σε περιμένουν masterclasses σε καφέ και premium spirits, δικτύωση με κορυφαίους επαγγελματίες και ευκαιρίες για διεθνείς υποτροφίες. 11 Μαΐου στο Nobus στο Ηράκλειο. Δήλωσε δωρεάν συμμετοχή στο gr.coca-colahellenic.com.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
4: Smartphone Apple iPhone Air χωρητικότητας 256 GB μόνο 969 ευρώ. Smartphone Realme 12 Pro Plus χωρητικότητας 512 GB 329 ευρώ. Smartphone Xiaomi 15C χωρητικότητας 128 GB μόνο 109 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και tone palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fixe Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη. Που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79.

0: 2,99. Και 30 φιλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
2: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
1: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
2: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credit Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
5: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
5: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται το Ηράκλειο το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στο Galaxy Hotel.
7: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
8: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
7: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
8: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Jumbo.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό? Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
6: Listen. Get ready. Let's go.
1: Kiss, Kiss. 961.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές.
0: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και tone palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1

0: €88.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: If you don't like something, change it.
0: Life is simple.
2: If you don't like your job, quit.
0: Music, Marcel Jefferson.
2: If you don't have enough time, stop watching TV.
0: Saloma Das.
2: Life is simple.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
0: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
0: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
0: Ο μικρός.
5: Τι?
0: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
0: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
5: Είπε μπαμπά.
0: Όχι.
5: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
0: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
0: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
0: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
8: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
14: Η Σοφία.
15: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών. Η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
16: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
15: Αγγλικά. Η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
17: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
19: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Φαγωτομηχανή Ninja με δύο δοχεία των 709 ml μόνο 269 ευρώ. Blenders Encoria Smoothie με δύο δοχεία 27 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Ronson Barista Dual μόνο 129 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
4: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Σι. Τι να είναι το CNC.
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
0: Και τώρα.
7: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες, χωρίς διαφημίσεις.
9: 10 στις

0: sorry.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται.
2: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας.

0: του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας. Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
0: Περικύπου πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
1: Περικύπου 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
0: Περικύπου Ανθοπολείο, Φυτόριο, Γεωπονικό Κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, η Νεοκής 961 είναι το Ηράκλειο.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 545 515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
6: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
5: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
5: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυρογλυπτική.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
8: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Sexy. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
3: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Απαγορεύονται όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι πιπεριού, έφλεκτα υλικά, επαγγελματικές
2: κροτίδες, βολίδες,
1: ναι, drones, ζώα εκτός από τα ζώα βοήθειας, μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες, παιδικά καθίσματα, σκαμπόι, οποιοδήποτε είδος φορητού καθίσματος.
2: Οτιδήποτε μπορεί να το φας στο κεφάλι, απαγορεύεται.
1: Εχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες πορτοφολιού, μαστίγια, χειροπέδες.
2: Τρουξ τα λένε αυτά.
1: Τα διαβάζω αναλυτικά.
2: Είσαι ροκ τύπος και έρχονται οι μετάλλικα. Δεν πρέπει να βάλεις αυτά τα καρφιά, τα τρουξ και τα λοιπά. Να πάει, πώς θα πας που δεν χρησιμοποιεί μετάλλικα.
1: Αλυσίδες μεγάλες, όχι. Λοιπόν, κουτάκι αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός, ποτήρια. Δηλαδή αυτό εγώ εδώ δεν θα μπορούσα να το πάω.
2: Μεταλλικό θερμός να ανοίξει και πάλι.
1: Γυάλινα αντικείμενα κάθε είδους. Πανό, σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εκτοξευθεί και να θέσει σε κίνδυνο στους παρευρισκόμενους.
2: Χαρτί υγείας.
1: Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνερς, αλκοόλ και ναρκωτικά. Όλα αυτά απαγορεύονται. Οπότε προφανώς και οι μπύρες και τα ποτά θα είναι σε πλαστικά ποτήρια που δεν πρόκειται να δημιουργήσουν
2: κανένα. Ναι, θα είναι draft οι μπύρες δηλαδή.
1: Ναι, Μιχάλη μου, draft είναι οι μπύρες, δεν θα είναι.
2: Δεν θα την πάρει την μπύρα σε μπουκάλι, όχι. Να την κάνει μολότοφ να κάψει τον κόσμο.
1: Όχι, όχι. Θα είναι κανονικές οι μπύρες σε ποτήρι, draft.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων μπραντ Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
5: Περικύπου πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
4: Περικύπου 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
5: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: If you don't like something, change it.
7: Life is simple.
6: If you don't like your job, quit.
7: Music, Marcel Jefferson.
6: If you don't have enough time, stop watching TV.
7: Saloma Das.
6: Life is simple.
2: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά!
8: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961.
9: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
10: Listen!
11: Get ready!
10: Let's go!

0: κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
3: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
3: Αγγλικά η Σοφία 2810 25 64 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα.
6: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
6: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss 961. Just can't believe this, man. Metro Boomin.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

6.

just to save it.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Safe is simple.
1: If you don't like your job, quit.
0: Music, Marcel Jefferson.
1: If you don't have enough time, stop watching TV.
0: Saloma Das.
1: Life is simple.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
0: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα.
1: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
2: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

Κυριακής 9.61 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.